0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: DJs.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3:30.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Βρε καλόστατα παιδιά, βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή... Εγώ λέω καλό χειμώνα, αλλά επειδή θα με βρίσετε δεν θα πω. Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος από την πρώτη μέρα. Καλή αρχή, καλή σεσλόγκ. Και άθλιο έτσι, καλή σεσλόγκ. Πώς είστε, τι μου κάνετε, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο του Galaxy και πάλι μετά από πολύ καιρό, μετά από περίπου δύο μήνες. Με κράξατε δε όντως για τις μεγάλες διακοπές. Δεν είναι στο χέρι μου, παιδιά, να ξέρετε, δεν το αποφάσισα εγώ αυτό. Μου τη δώσανε την άδεια να μην την πάρω. Πώς είστε, τι μου κάνετε, περιμένω τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr, μας ακούτε και από εκεί. Με κάνετε και follow στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος, κάνετε και τον Galaxy92FM. Ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Είναι πρωτόγνωρο το. Πρωτόγνωρο. Είναι περίεργο το συνέστημα τώρα, να σου πω την αλήθεια, έτσι που ήρθα στο στούντιο τέτοια ώρα. Γιατί καταρχάς στο δρόμο δεν βρήκα καθόλου κίνηση. Εννοώ όχι κίνηση, γιατί δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Δηλαδή πήγα από την Καποδιστρίου μέχρι την Κατεχάκη το κομμάτι αυτό της Κηφισίας και δεν υπήρχε αυτοκίνητο, μιλάμε καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή, αυτό ήταν το πρώτο, αυτό το ευχάριστο. Αυτό ήταν το πολύ ευχάριστο της υπόθεσης. Το δυσάρεστο είναι ότι νίσταζα τρελά. Ακόμα δεν έχω συνέλθει. Έχω να ξυπνήσω τόσο νωρίς από τις 25 Ιουλίου, νομίζω. Και δεν κοιμήθηκα και καλά. Δεν κοιμήθηκα και καλά γιατί είχα ένα άγχος, έτσι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τώρα η εκπομπή της πρώτης μέρας ξύπνησα 2 η ώρα, παιδιά. Και μετά με ξαναπήρε γύρω στις 4.30 και ξύπνησα 5. Οπότε να είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε την σεζόν μέσα στον Galaxy. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Η εκπομπή είναι πάρα πολύ ανανεωμένη. Θα δείτε, θα το καταλάβετε και μόνοι σας. Έχουμε να σας δίνουμε και ωραία δώρα από εδώ. Έχουμε και καινούργιες ενότητες. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μπαίνετε μέσα και μας ακούτε. Και φυσικά να ξέρετε, σήμερα θα υπάρχουν λάθη. Έτσι, σας το λέω δηλαδή. Θα υπάρχουν λάθη. Έχω ξεχάσει τα κουμπιά, έχω ξεχάσει τα πάντα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλημέρα.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τον πρώτο καιρό της σεζόν. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να ψυχαλίσει τοπικά. Αλήθεια τώρα. Έτσι μας υποδέχεσαι, ρε φίλε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές, κυρίως διευθύνσεις με τάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, okay, μια χαρά, να ξέρεις το ψυχάλισμα. Καλημέρα στον Πέτρο που μας στέλνει μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα στη Νίκη από τον Άλυμο. Περιμένω τα μηνύματά σας στον Galaxy92.gr. Εντάξει, παιδιά, τα κουμπάκια τα ψιλοθυμάμαι. Νομίζω θα το καταφέρουμε. Επίσης, στο Instagram Galaxy92FM μας κάνετε follow εκεί, να μας πείτε και πώς περάσατε. Που πήγατε, γιατί διάβαζα, λέει, ένα στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές φέτος. Βέβαια, εγώ βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα, θα αρχίσω την κρίνια πρωί-πρωί. Ο άλλος έχει πάει εδώ στο TikTok, κατά λάθος που το πάτησα και έπαιξε μόνος του. Έχει πάει στη Μογγολία, ρε φίλε. Δηλαδή, ένας πιτσιρικάς τώρα βρήκε λεφτά να πάει στη Μογγολία. Θα μου πεις τώρα, στη Μογγολία, μήπως είναι πιο φθηνά να πας από το να πας στην. Στην Ελλάδα, όχι, εντάξει, είναι υπερβολή αυτό. Λοιπόν, εγώ να σας πω για τις δικές μου διακοπές, δεν σας νοιάζει, αλλά θα σας το πω εγώ. Φέτος πήγα ελάχιστα. Έβγαλα το περισσότερο καλοκαίρι, το μεγαλύτερο μέρος της άδειας στην Αθήνα και μπορώ να σας πω ότι στο μεγαλύτερο μέρος δεν το μετάνιωσα. Γιατί παιδιά έλειωσα και νομίζω ότι αυτό είναι και διακοπές, να ξεκουράζεσαι δηλαδή. Δηλαδή, είχα γίνει ένα με τον καναπέ. Βέβαια, προς το τέλος της άδειας έβαλα 5 κιλά, τα οποία προσπαθώ να χάσω τώρα και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας. Με το που γυρνάς από τις διακοπές, θες να χάσεις τα κιλά των διακοπών. Εν τω μεταξύ, νιώθω λίγο γαϊδούρη, γιατί τώρα εγώ σας μιλάω, επειδή είναι η πρώτη μέρα μου στο ραδιόφωνο και ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα και στη δουλειά, γιατί και στην τηλεόραση ξεκίνησα πρόσφατα, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Και σας λέω εγώ για τις διακοπές και εσείς έχετε ξεκινήσει να δουλεύετε εδώ και 15 μέρες. Και εγώ σας λέω τώρα, ίσως και νωρίτερα. Και σας λέω, πω, τι ωραία, αυτό κτλ. Λοιπόν, εδώ θέλω τις δικές σας ιστορίες, μπάνια, αυτά κτλ. Μογγολία ο άλλος, ρε φίλε. Μογγολία, πραγματικά. Δεν φοβούνται. Εγώ αυτό σκέφτηκα πρώτα.
2: Galaxy 92.

0: Μαλλιολιτά, καλημέρα στον Κοσμά, ο οποίος λέει: Βαγγέλη, και εμείς στην Αθήνα τη βγάλαμε. Τι είναι αυτό, σαν να είδα ένα φάντασμα εκεί. Έτσι είναι, παιδιά. Η πρώτη μέρα στη δουλειά βλέπεις φαντάσματα. Εν τω μεταξύ, δεν έχω πάρει και τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης. Τώρα, κάποτε, ρε παιδί μου, έφυγες στο σπίτι όταν ήσουν νεότερος. Έφυγες στο σπίτι και έπαιρνες απλά τα κλειδιά σου ή μια τσάντα. Τώρα πρέπει να φύγεις, να πάρεις το πρωινό σου, τα αυτά σου, το σκαφέδε και τα γυαλιά πρεσβειοποίησης. Γιατί έχω βγάλει και γυαλιά πρεσβειοποίησης, να σου το πω αυτό. Λοιπόν, δεν μας ακούν όλοι σήμερα. Νομίζω ότι δεν μας ακούν οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι σήμερα είναι κλειστά του Τιμίου Σταυρού. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν συγκεκριμένες βάρδιες. Τουλάχιστον έτσι έγραφε η ανακοίνωση εκεί στο δικό μου, στη γειτονιά. Λοιπόν, ξεκινά μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν. Ενδιαφέρουσα και κάπως αγχωτική, διότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε το countdown για τις εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτό από μόνο του είναι ήδη έτσι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε δηλαδή πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Ήδη είχαμε τους πολιτικούς αρχηγούς στην έκθεση, πήγαν, ανέβηκαν πάνω. Έδωσε ο Μητσοτάκης κάποια πράγματα, δεν ικανοποίησε τον κόσμο όπως ήταν αναμενόμενο. Η αλήθεια είναι ότι όποιος πρωθυπουργός και να πάει, ό,τι και να δώσει, κανείς ποτέ δεν θα πήρε, παιδί μου. Α, πήραμε πολλά. Πάντα ό,τι και να σου δώσω, θα λες και καλά με τόσα είναι δυνατό να ζήσουμε. Που δεν είναι και πολλά τα λεφτά. Θα να πω εντάξει τώρα, ειδικά αυτό που έδωσε μια ενίσχυση εκεί στους συνταξιούχους και μισό δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λένε κάτι είναι και αυτό. Αλλά η πλειονότητα λέει ότι πώς να ζήσουμε με τόσα. Αυτά φτάνουνε. Όχι, γιατί ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Επίσης, μια που μπήκαμε τώρα στην γκρίνια για τα οικονομικά, εγώ ερχόμενος εδώ, επειδή κάνω μια μεγάλη απόσταση, βλέπω πάρα πολλά βενζινάδικα. Και σήμερα μου υπενθύμησε αυτή η διαδρομή. Όχι ότι δεν το είδα, έχω βάλει και τις προηγούμενες μέρες στη γειτονιά μου, αλλά μου υπενθύμισε αυτή η διαδρομή ότι κάπου έχει φτάσει η τιμή και στα 22, δηλαδή 2 ευρώ και 20. Το οποίο έτσι λίγο δεν σας φάνηκε ότι ήρθε λίγο απότομα. Δηλαδή, όλο το χειμώνα, θυμάμαι που λέγαμε το χειμώνα, από την άνοιξη και μετά τον πόλεμο και μετά, που λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανέβαινε η βενζίνη, τόσο το πετρέλαιο, τόσο η βενζίνη, έπεσε η βενζίνη, ανέβηκε η βενζίνη. Τώρα το καλοκαίρι δεν είδα πολλά έτσι ρεπορτάζ να λένε στις ειδήσεις και έχει φτάσει 2,20, που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο, το πιο ψηλό που έχει φτάσει μετά αυτή τη φοβερή εισβολή του Βαψωμαλιά στο Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε πάρα πολλά αυτή την σεζόν και θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε όλα, 6 με 10, κάθε μέρα στο Galaxy 92. Στείλτε μου για τα δικά σας ξυπνήματα. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, το έχουμε πει αυτό εμείς εδώ. Δεν τα καταφέραμε την πρώτη χρονιά. Rome wasn't built in a day. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα εξάλλου. Εδώ ο Μητσοτάκης χρειάζεται 3 τετραετίες για να ολοκληρώσει το έργο του.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
5: 90,3. Το jacket, αυτή τη φόρμα επάσπιτο, το jacket της φόρμας που είναι φούξια, σιέλ, κίτρινο, έχουν όλοι το ίδιο μαλλί και έχουν όλοι την ίδια φάτσα. Εντάξει, οκ, okay, το είδαμε. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι άμα κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε όλοι, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, βγάζουν μία μόδα στο Instagram που σου λέει, ξέρω εγώ, δες πώς θα είσαι μετά από 30 χρόνια. Εμένα μου βγάλε νεκροκεφαλή πάντως. Δες πώς ήσουν στα 80s. Εν τω μεταξύ, εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, έχουμε κανονικές φωτογραφίες από τα 80s. Δηλαδή, εγώ δεν χρειάζεται να βάλω φίλτρο για να δω πώς ήμουν στα 80s. Μπορώ να σας ανεβάσω μια φωτογραφία από την παιδική εφηβική μου ηλικία. Δεν ήμουν μεγαλύτερος, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, δεν φτάσαμε σε σημείο ραμολή. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr. Γεια σου, Στάθη. Καλημέρα, καλημέρα, Σταύρο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζω. Είμαι Σταύρος, έτσι ένα όνομα πολύ στιβαρό, πολύ αντρικό, πολύ Σταύρος. Ρε παιδί μου, Σταύρος σου κάνει για Σταύρος. Θα μπορούσε να έχει ταβέρνα, θα μπορούσε να είναι καφετζής, θα μπορούσε να είναι. Ρε παιδί μου, κάτι, ξέρω, οδηγός φορτηγού, κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να είσαι Σταύρος, ας πούμε, και να είσαι, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Θα μου πει υπάρχουν και ο Σταύρος Ξαρχάκος καλλιτέχνης. Αλλά είναι ο Ξαρχάκος.
1: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Νάταλι Μπρούλια, όπως το λένε στην Τοσκάνη και στο Αίγιο. Τώρα στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Μετά από δύο μήνες αποχής. Δεν ακούστηκε ωραία αυτό, σαν να παίξει από κάτι. Ξέρω, δύο μήνες αποχής από το σεξ, ξέρω. Εκεί είναι μεγαλύτερη αποχή. Λοιπόν, δεν ξέρω τι τρώτε για πρωινό. Ο Ρίγκο Σταρ των Beatles λέει ότι τρώει τώρα στα γεράματα. Τρώει, λέει, σάντουιτς με τυρί. Αλλά συγκεκριμένο τυρί, κατσικίσιο μόνο λέει, γιατί το ρωτήσαν, λέει, γιατί κατσικίσιο και όχι αγελαδινό, γιατί είχαμε αυτήν την απορία, είναι πάρα πολύ σημαντική, παιδί μου, ότι τρώει ο Ρίγκο Σταρ. Λέει, τρώω, λέει, κατσικίσιο τυρί, γιατί λέει το αγελαδινό έχει, λέει, μεγάλα μόρια. Δεν ξέρω τι εννοεί ο Μάστορας. Είναι διαφορετική η σύνθεση, λέει. Και κάναν ολόκληρη ανάλυση εδώ στη New York Post. Όντως, λέει, το κατσικίσιο τυρί έχει διαφορετική σύσταση. Ναι, αφού είναι από άλλο ζώο, εν πάση περιπτώσει. Τέλο πάντων, κατσικίσιο τυρί τρώει πρωί-πρωί ο Ρίγκο. Σαν το φίλο μου το Γιάννη που τρώει κάθε πρωί γαλοτήρι. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δουλειά. Καλημέρα και σε όσους κατευθύνεστε προς τη δουλειά. Θα μου πείτε τι ώρα που να κατευθύνεστε σπίτι, εκτός κι αν είσαι νυχτοφύλακας. Οπότε, καλόν ύπνο. Πώς σας ζηλεύω τώρα εσείς που γυρνάτε. Σήμερα που ξύπνησα το πρωί για να έρθω εδώ πέρα πιο νωρίς από ποτέ, έξω σκοτάδι, δεν υπήρχε ψυχή, ήταν σαν να κάνεις αυτό, σαν να ξεκινάς περίπολο στη μονάδα για να βάζεις υπογραφές. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε. Είναι εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Είναι η δεύτερη χρονιά που το επιχειρούμε αυτό. Είπαμε, είναι μια δύσκολη απόπειρα αυτή. Αυτό με το πρωινό. Γράψτε μου και εσείς εδώ στο galaxy92.gr, στο live24, τι τρώτε για πρωί. Τώρα, εγώ που ξεκίνησα το πρωινό τόσο καιρό, το καλοκαίρι είχα την ευκαιρία να τρώω πρωινό σαν άνθρωπο στο σπίτι. Τώρα πάλι θα αρχίσω αυτά τα που με το ζόρι παίρνει από το δρόμο ένα κουλούρι να προλάβει μια τυρόπιτα, μια μπανάνα από το σπίτι να έχει κτλ. Κάποιοι από εσάς είστε πιο μερακλείδες. Ξυπνάτε νωρίτερα. Αυτό πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς το κάνετε. Λέει, είναι ορισμένοι τύποι που ξυπνάνε, ρε παιδί μου, μία ώρα νωρίτερα. Θέλουν να κάνουν τον καφέ στο σπίτι, να το απολαύσουν, λέει. Να χάνεις τον ύπνο σου γι' αυτό, Παναγία μου. Μπάζει τόσο, γούστα είναι αυτά.
1: Galaxy 92.
0: Σωστά το λέτε, κυρία μου. Για πάμε, καλή εβδομάδα. Καλή μας αρχή. Καλή σχολική χρονιά.

Να πω μια καλημέρα στους πρωτοβάθμιους δημοτικής εκπαίδευσης που με ευχαριστούν για την καλή σχολική χρονιά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Καλή σχολική χρονιά, αλλά πολύ countdown φέτος, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, όλοι πάμε δουλειά, αλλά εσείς το παρακάνατε με τις αντίστροφες μετρήσεις. Έχω φίλους εκπαιδευτικούς. Έβλεπα στο Instagram κάθε μέρα. Τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Λες και μετράμε πώς είναι αυτό που λένε τρεις μέρες για τα Χριστούγεννα κτλ. Τρεις μέρες για σχολική χρονιά. Βιντεάκια σατυρικά για το πόσο άσχημα περνάτε. Εντάξει, όλοι περνάμε άσχημα στη δουλειά. Εντάξει, όχι όλοι. Οι περισσότεροι περνάνε άσχημα στη δουλειά, αλλά δεν το κάνουν θέμα. Αυτό το πράγμα με εσάς δηλαδή είναι φοβερό. Και εντάξει, έχετε και μεγάλη άδεια. Τώρα μην αρχίσω και αρχίσουν τα κάνσελ εδώ πέρα. Πέφτουν, ντροπή πρωί-πρωί, δεν κάνει. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά με λιγότερα προβλήματα. Πήγε και ο Μητσοτάκης στα Λιώσια να κάνει και την Παρασκευή το ποδαρικό. Τώρα να είσαι σε σχολείο που πάει ο Μητσοτάκης να κάνει ποδαρικό, Μετά δεν νιώθεις και πολύ ασφαλής, λες αυτή η σχολική χρονιά πώς θα πάει. Απ' τη μία λες, εντάξει, είναι μεγάλη.

Πληθαίνει σιγά σιγά εδώ η παρέα στο Galaxy92.gr. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλή μας αρχή. Ευχαριστώ Λένα μου για τα καλά σου λόγια, λέει μας έλειψε και τα λοιπά. Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Βέβαια θα μου λείπατε περισσότερο, αν θέλω να πω, θα ήταν πιο ωραία να τα λέγαμε πιο μετά σε ώρα, αλλά... Θέλω να πω, το πρωινό ξύπνημα είναι βάρβαρο όταν έχετε πρώτη μέρα, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, αύριο θα είναι καλύτερα. Το πολύ πολύ να κουτουλάω την υπόλοιπη μέρα σήμερα.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
6: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 100.
7: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Anana Club Supergirl.

0: τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Εν πάση περιπτώσει, τώρα η σεζόν πάντως ξεκίνησε με πολύ δυσάρεστο τρόπο και μιλάω βεβαίως για το πολύ έτσι... Τη θλίψη που υπάρχει για το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Τις τελευταίες μέρες όλη η δισογραφία, η περισσότερη δισογραφία αφορά στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, που σήμερα είναι η κηδεία του το απόγευμα. Από χτες ξεκίνησε το προσκύνημα στη γειτονιά του στη Νίκαια. Είναι πραγματικά κοσμοπλημμύρα. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό έβλεπα χθες που μετέδεν τα δελτία ειδήσεων και ζωντανά την έλευση της, την πομπή, εν πάση περιπτώσει, την νεκροπομπή, και σκεφτόμουν πόσο θα ζήλευαν κάποιοι πολιτικοί να βλέπουν τέτοια λατρεία προς το πρόσωπο καλλιτεχνών, γιατί το βλέπεις πλέον μόνο σε καλλιτέχνες αυτό, τόσο και στο Μαζωνάκη όσο και σε άλλες περιπτώσεις όπως το Παντελίδη, ας πούμε. Αυτό που έγινε ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος αυτό που πραγματικά... πολλά είναι να θαυμάζεις, αλλά το κυριότερο είναι ότι κατάφερε να διεισδύσει η δημοφιλία του σε όλους τους κύκλους. Δηλαδή δεν ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος απευθυνόταν μόνο στους μπουζουκόβιους, να το πω έτσι. Και δεν το σνομπάραν οι υπόλοιποι, σε αντίθεση με άλλους. Ας πούμε, θυμάμαι τον Παντελίδη, ότι όταν υπήρξε αντίστοιχη περίπτωση, δηλαδή όταν έφυγε από τη ζωή, κάποιοι έτσι... ψιλοειρωνεύονταν κιόλας, κάποιοι έτσι δίθεν έντεχνοι. Ο Μαζωνάκης είχε πάρα πολύ. Βλέπω δηλαδή στα social που έβλεπα τα post, όλα έβλεπα άτομα που δεν περίμεναν να έχουν συγκινηθεί τόσο πολύ ή να έχουν βιώματα από το Μαζωνάκη. Αυτό είναι το ένα μέρος της υπόθεσης. Δηλαδή το συγκινητικό, η απώλεια, η αγάπη του κόσμου. Το άλλο μέρος της υπόθεσης είναι αυτό που θα βλέπετε για πολύ καιρό από τις... ειδησογραφικές και μη εκπομπές, ειδικά τις μεσημεριανές, για το πώς έγινε αυτός, πώς προκλήθηκε αυτός ο θάνατος, που αποκαλύπτει μια πολύ περίεργη σελίδα, η οποία βρισκόταν πολύ καιρό, η οποία ακτυλισσόταν εδώ και πολύ καιρό, απλά ο κόσμος δεν την γνώρισε. Μιλάμε βεβαίως για όλα αυτά τα ιατρία εντός εισαγωγικών και τους γιατρούς εντός και εκτός εισαγωγικών, οι οποίοι... έχουν αυτές τις πρακτικές αναζωογόνησης, πώς το λένε, αποτοξίνωσης εντός εισαγωγικών, πάλι πολλά εισαγωγικά στην υπόθεση, τα οποία γίνονται σε πολλά μέρη, δεν είναι δηλαδή μόνο για ιατρία στο Κολωνάκι, από ό,τι διαβάσαμε είναι και γιατροί οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορα μέρη, υπάρχουν κάποιες, υπήρχαν σκέψεις, λέει, να πάνε να κάνουν το αντίστοιχο σε ξενοδοχεία στη Μύκονο, για να μπορεί ο άλλος, ας πούμε, το βράδυ να κάνει ότι, να πίνει ό,τι θέλει και το πρωί να είναι τζάμι. Εν πάση περιπτώσει, όπως είδαμε στην περίπτωση του Μαζωνάκη, αυτοί οι γιατροί είναι μερικές φορές επικίνδυνοι και οι πρακτικές αυτές προϋποθέτουν αντίστοιχες συνθήκες, δηλαδή ένα νοσοκομείο και τον αντίστοιχο λόγο κιόλας, δηλαδή το να κάνεις πλασμαφαίρεση από ό,τι ακούσαμε από τους γιατρούς, τους κανονικούς γιατρούς, προϋποθέτει κάποια ασθένεια. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να κάνεις πλασμαφαίρεση επειδή σου είπε ο άλλος ότι ξέρεις, σε βλέπω λίγο πεσμένο, ή επειδή είχε πει σύμφωνα με τις αναφορές ο Μαζωνάκης ότι είχε βήχα και δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει τις συναυλίες κτλ. Αυτό αποδείχθηκε μοιραίο. Τώρα μου πεις, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχεις και λίγο, ρε παιδί μου, να είσαι και λίγο καχύποπτος στους γιατρούς ή σε οποιουσδήποτε δίθεν γιατρούς πηγαίνεις, και να το τσεκάρεις πολλές φορές και να μην πηγαίνεις για αυτούς τους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Τώρα ξεκινάει μια μεγάλη ιστορία με αυτό και δεν ξέρω πόσα πράγματα θα αποκαλυφθούν. Νομίζω ότι δεν θα αποκαλυφθούν όλα, όχι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά γενικά για αυτόν τον κλάβο της δίθεν αναζωογόνησης. Καλημέρα, Βάγκο, από το Βόλο. Σε περίμενα, λέει, γιατί κάθε πρωί ετοιμαζόμουν για δουλειά, κάτι έλειπε. Είδες. Κοτσαρίκο! Καλημέρα, καλή χρονιά, καλή σεζόν. Καλώς το να. Δεν μας έφυγες για τα ξένα, ε. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαι κι εσύ, όλοι εδώ.
7: Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: φοβερή Miley Cyrus, η οποία πλέον λέγεται Miley. Είναι το νέο single από το νέο album Bass Persuades. Είναι πρώτων πυλών, κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Εσείς όμως, 20 τυχεροί από εσάς, ακροατές του Galaxy 92, θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε μια μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη, ξεκινάει αύριο δηλαδή, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Πάρτε θέση για να μάθετε έγκυρα την διαδικασία διαγωνισμού. Ακολουθείτε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είστε εσείς οι νικητές για αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία. Αν θα ακούσουμε μαζί, όλοι μαζί σε ένα private party, το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus, πρώην Miley Cyrus, νυν Miley. Έτσι θα λέγεται πλέον ως καλλιτέχνης, Bass Persuades. Καλημέρα σε σένα που έχεις σήμερα συνέντευξη σημαντικής προαγωγής. Α, ξεκινάς δυναμικά τη σεζόν. Σου εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα και να σας πω ότι αν είστε pasta lovers, το Ritz's Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για εσάς την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Ritz's Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη με το άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζούλου.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αφιερωμένο στην Τζοάννα, αυτή είναι η Cool and the Gang στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μετά από πολύ καιρό. Καλημέρα, Μάρια από το Νέο Φάληρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή και σε σένα. Να ξέρετε ότι η εκπομπή αλλάζει. Έχουμε νέα πράγματα όπως εσάς. Θα έχουμε και εσάς στο τηλέφωνο του Galaxy στον αέρα της εκπομπής. Θα σας πω πώς και γιατί σε λίγο. Και μάλιστα με επιβράβευση, με ένα δώρο από την Pizza Fan. Σε λιγάκι θα σας πω τα περισσότερα. Τα περισσότερα όλα θα σας τα πω. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Galaxy 92. Να μου πείτε πώς περάσατε, τι κάνατε, πού πήγατε. Σήμερα είναι βέβαια η γιορτή του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, Σταυρούλα. Και γιορτάζει και ο Θεοκλής. Αλλά τώρα πού να βρει Θεοκλή. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Καλή όρεξη. Αυτά για την παγκόσμια ημέρα. Σαν σήμερα το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα με μια εκδοχή. Ναι, το λέω ειδικά στους πιτσιρικότερους. Η Τσακάλοφ δεν είναι μονοδρόμος. Πήρε το όνομά της από τον Τσακάλοφ. 1829, σας σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης, με την οποία ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Αυτά συνέβησαν σήμερα, όπως και ότι σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, που στη συνέχεια θα γίνει ο Πανιώνιος. Σήμερα γενέθλια ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, 1956, ο οποίος τώρα τελευταία κάνει την εμφάνιση του που και που, έχουνε λίγο έτσι κατά του Μητσοτάκη, μαζί με τον Σαμαρά, τον οποίο περιμένουμε πώς και πώς να κάνει αυτό το πολυθρύλιτο κόμμα, για να δούμε πότε θα ανακοινωθεί. Το οποίο κόμμα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι το πιο ενδιαφέρον των εκλογών, αν όντως ιδρυθεί, γιατί θα κρίνει και το τι κυβέρνηση θα έχουμε. Γεια σου, Ελεάνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr. Μας ακούτε και από εκεί.
1: Galaxy 92.

0: Can't get you on my mind. Είναι το Late Night Talking από τον Harry Styles. Με τα ωραία του τα κολλιέ. Είστε στο Galaxy 92, η ώρα είναι 7:29. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πάνο που έχει γενέθλια σήμερα, ο οποίος κλείνει τα 11, και στο, να στείλουμε και καλημέρα και στον μπαμπά τον Τάσο που είναι μαζί και πηγαίνουν φαντάζομαι σχολείο. Πανούλη, χρόνια πολλά! Άρε, να είμαστε κι εμείς 11, να πούμε, υπέροχα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25 410 20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92, που αποχαιρετούμε τον μεγάλο αυτό τραγουδιστή. Σας είπα προηγουμένως ότι τον διαγωνισμό ακροατής που κέρδισε ήταν ντροπαλός, δεν ήθελε να βγει στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό, είναι η διαφημιστική αναφορά αυτό, από την 3η 2 Ιουνίου. Το 107ο κατάστημα, παρακαλώ, της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί ο Local Pizza, οι Local Pizza Lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν και στο νέο κατάστημα της Pizza Fan στην Δραπετσόνα. Καλημέρα στη Γιάννα, μας έλειψε λέει η πρωινή παρέα σου και εμένα, παιδιά, πάρα πολύ. Βέβαια, τέτοια ώρα γοροχάλιζα, για να είμαι ειλικρινής. Ξυπνούσα 11 η ώρα, από τις 11 θα πάμε λίγο νωρίτερα τώρα. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, είναι δέσμευση αυτή, όχι σε αυτές που ακούτε τώρα που πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί στις εκθέσεις, στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Λένε διάφορα τα έδωσε εκεί, ας πούμε. Θα πάρετε σύνταξη, θα πάρετε μισό δώρο, θα πάρετε εκείνο. Εγώ θα καταργήσω το πρωινό. Δεν άκουσα έναν να το λέει αυτό. Άμα έβγαινε ένας πολιτικός αρχηγός και έλεγε θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, θα έβγαινε με τη μία. Πού είναι αυτός ο ακροατής που τσατίζεται που το λέω αυτό, που λέει, τσατίζεται όταν λέω θα καταργήσω το πρωινό ξύπνημα?
13: Galaxy 92.

0: Διασκευή από τους River City People. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλή αρχή σε όλους. Έχω να στείλω πολλές καλημέρες στη Βίκη, στην Γογό, στην Πολυτίμη, στην Άντα, στην Άννη, στον Χρήστο Πολάρισα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Γεια στα παιδιά στις Βρυξέλλες, εκεί στον Χρήστο και τη Χρυσούλα. Καλημέρα σε εσένα που έκανες διακοπές στην Ηπείρου και Πελοποννήσου. Ποιο ξύπνημα λέει να καταργήσεις? Το οξύμορο είναι πως ηλικιωμένοι συνταξιούχοι ξυπνάνε πρωί. Μόνο ηλικιωμένοι συνταξιούχοι. Εδώ ξυπνάμε εμείς πρωί πλέον, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε πολύ. Δηλαδή, μόνο στο καλοκαίρι. Λοιπόν, σας περιμένω εδώ με τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr να κάνουμε μια ωραία αρχή σεζόν. Πώς ήταν για εσάς η επιστροφή, πώς ήταν για εσάς η επιστροφή στη δουλειά και γενικότερα πώς περάσατε, περιμένω τα μηνύματά σας. Galaxy92.gr και στο Instagram Galaxy92FM. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα για εσάς φέτος, έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, πολλά δώρα και πολύ ωραίες ενότητες.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: και μπορούν και κοιμούνται με αυτό, δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Ο ροζ ήχος λέει είναι κάτι σαν τις συχνότητες της σταθερής βροχής ή μιας μακρινής μπόρας. Τώρα εγώ αν ακούω βροχή το βράδυ που κοιμάμαι, το πιο πιθανό είναι να τα κάνω πάνω μου ή να θέλω να πάω τουαλέτα, θα ξυπνάω 5 φορές το βράδυ, ξυπνάω ήδη μια φορά και μου διαλύει τον ύπνο. Μην ξυπνάω κάθε λίγο επειδή ο άλλος θα βάλω βροχή στον ύπνο μου. Πώς θα κοιμηθείς καλύτερα? Ροζ, γιατί το λένε ροζ ήχο επίσης. Μεταξύ, το τίτλος του δημοσιεύματος λέει εδώ πέρα, λέει μια ροζ προστίκη στον ύπνο σας μπορεί να σας βοηθήσει να καθαρίσετε τον εγκέφαλο. Και λέω ροζ προστίκη, αυτός θα θέλει να βάλουμε τίποτα ροζ μαξιλάρια, ροζ σεντόνια, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι, λέει, ροζ ήχος. Ψάξω εγώ τώρα, πάω. Καταρχάς, πού τον πουλάνε αυτόν τον ροζ ήχο? Δεν ξέρω πλέον, πραγματικά έχουν βγάλει τόσα πολλά πράγματα που παλιά, ρε παιδί μου, έφτασε χυμώσουν. Τώρα λέει πρέπει να έχεις από πίσω ένα background, πρέπει να είναι, λέει, το δωμάτιο να είναι βαμμένο έτσι, πρέπει να κλείνεις τα κινητά κτλ. Το οποίο το κάνω, να ξέρετε, πλέον και βοηθάει πάρα πολύ. Μην αφήνετε το κινητό ανοιχτό, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, βεβαίως. Γιατί κάποιοι μπορεί να το έχετε για ώρα ανάγκης. Αλλά εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Βάζω εκεί λειτουργία πτήσης και κοιμάμαι στο δυνατόν καλύτερα. Έχουμε την καλύτερη μουσική, τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Κάντε με και follow στο Instagram, vharisopoulos, vh, Έρωτς Ραματσότη, Έρωτς Ραματσότη για τη συνέχεια, και Lily Wood.
1: Galaxy 92.

0: Έρος Ραματζώτης στον Galaxy 92. Με αυτό το όνομα πώς να μην ρίξεις γυναίκες, έτσι. Βέβαια πρέπει να έχεις το αντίστοιχο παρουσιαστικό. Δηλαδή ο Έρος Ραματζώτη είναι σαν έρος, σαν έρωτας. Ενώ ο Άδωνης, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι ήθελα και το είπα τώρα, τον έχω πάλι καλεσμένο χωρίς τη θέληση μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με καλέσατε να πω καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, καλή αρχή. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η καλύτερη κυβέρνηση που υπάρχει και δεν θέλω καμία κριτική. Ο Άδωνης, ας πούμε, λέγεται Άδωνης, που ο Άδωνης ήταν όμορφος. Αλλά μετά βλέπεις τον Γεωργιάδη και λες, ρε φίλε, τώρα αυτό το όνομα. Γι' αυτό υπάρχει και το άλλο, το Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, που άμα τον πει Σπύρο τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη τρελαίνεται. Λοιπόν, ας τον αφήσουμε προς το παρόν, θα τον ξανασυναντήσουμε, έχω την εντύπωση. Να πάμε. Έχετε ακούσει αυτό που λέμε φάτε μάτια ψάρια? Λοιπόν, ακούστε ένα φοβερό που έχει γίνει. Επιβλήθηκε, λέει, πρόστιμο 500 ευρώ σε εστιατόριο. Με υποκατάστημα στην Σύρο, από ό,τι βλέπω εδώ, στη Σύρο, ναι, σωστά. Γιατί, λέει, έκριναν οι ελεγκτές, οι Ράμπο παλιά, τους ΔΟΕ, ότι τα ψάρια που είχαν στο μαγαζί ήταν περισσότερα από αυτά, μάλλον ήταν άλλα από αυτά που είχαν παραγγείλει. Πώς το κατάλαβαν αυτό? Λέει, είδαν ότι τα ψάρια ήταν πιο φρέσκα από τα παραστατικά. Και αυτό το κατάλαβα, λέει, από τα μάτια τους. Παιδιά, δεν σε κάνω πλάκα, το διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Το έκριναν, λέει, από την νεκρική ακαμψία και την κατάσταση των οφθαλμών των ψαριών. Η υπόθεση αφορά σε εταιρεία Μέτρα την Αθήνα και αποκατάστημα στην Ερμούπολη. Κλιμάκιο της ΙΕΔΕ Αττικής πραγματοποίησε μερικό επιτόπιο έλεγχο για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων και προχώρησε σε ποσοτική καταμέτρηση των νοπών ψαριών. Σου λέει, μια σφυρίδα, δύο τσιπούρες. Ανάμεσα στα λιεύματα βρέθηκαν 3,5 κιλά σφυρίδας αξίας αγοράς 98 ευρώ. 98 ευρώ, 3,5 κιλά, πόσο πάει το κιλό τώρα εδώ? Λίγα δεν είναι για 3,5 κιλά σφυρίδας. Από τιμολόγιο που προμηθευτήκε το αντίστοιχο δελτίο αποστολής προέκυπτε αγορά 8,3 κιλών σφυρίδας στις 15 Ιουλίου του 24, τόσο παλιά. Οι ελεγκτές, ωστόσο, δεν αποδέχτηκαν ότι τα συγκεκριμένα παραστατικά κάλυπταν την ποσότητα που βρέθηκε στο ψυγείο. Έκριναν ότι τα χαρακτηριστικά των αλευμάτων, η νεκρική ακαμψία, η κατάσταση των ματιών και άλλα στοιχεία παρέπεμπαν σε ιδιαίτερα πρόσφατη αγορά, νεότερη των 7 ημερών και όχι στην αγορά της 15ης Ιουλίου. Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο έλεγχος θεώρησε ότι η επιχείρηση δεν ζήτησε, δεν έλαβε και δεν εξέδωσε το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο αγοράς. Τώρα δεν ξέρω, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό από δικαστήριο αν κάνουν προσφυγή, αν κάνουν, πώς το λένε, ένσταση ή συγκεκριμένη. Δηλαδή πάει ο Ράμπο της ΙΕΔΕ και λέει, α, δούμε λίγο τα μάτια της σφυρίδας εδώ, πώς θα... από ό,τι βλέπω είναι πολύ καλό το μάτι, πολύ φρέσκο, δεν είναι σύμφωνα, δεν την πήρατε πέρσι. Τι να πω, πραγματικά. Γεια σου Νίκο από Νέο Φάληρο, πάμε για σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Galaxy 92, πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης.
9: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
10: Κάθε ώρα, το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
10: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Το να θάψουν αυτό, κάνω να πάθεις που έπεσε. Η γυναίκα θα πάθαινε και τίποτα εδώ μεταξύ. Βλέπεις τώρα, ξέρεις, ο γέρος λέει μετά ή από πέσιμο πάει. Όχι, μην το πεις. Λοιπόν, και εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά ότι σε έχουν όλοι, σε περιμένουν στη γωνία, ό,τι και αν κάνεις. Βέβαια, η θέση του Ρέμου ήταν πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι. Γιατί ήταν μια συναυλία που προετοιμαζόταν πάρα πολύ καιρό. Και σίγουρα και ο ίδιος θα ένιωσε περίεργα και άσχημα, αλλά δεν ξέρω και τι δυνατότητες υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Απ' την άλλη, οι υπόλοιποι συνάδελφοί του ανέβαλαν όλοι οι περισσότεροι τις συναυλίες τους. Και κάποιοι μετά γράφανε πάλι στα social: είδες η τάδε, καλά έκανε η Λιόλιου που σε αντίθεση με το Ρέμο που έκανε τη συναυλία. Δεν τους βρίσκει πουθενά, ρε φίλε.
17: Galaxy 92.

0: Λίγο νωρίς για κρασί, νομίζω, 8 και 11, αλλά δεν είναι καθόλου νωρίς για να σας πω για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του βραβευμένου Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη, στην οποία σας στέλνει ο Galaxy 92 και η Feel Good. Σας προσκαλούν στην επίσημη πρεμιέρα. Η ταινία λέγεται Κότα. Είναι ένα χιουμοριστικό chicken run story με τους Αντώνη Καφετζόπουλο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου και Γιώργο Κυριάκο. Αύριο, Τρίτη, 8 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο Σινέ Φλερί στην Καλυθέα, για να εξασφαλίσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Μπείτε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM, ακολουθήστε μας και δείτε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό email αύριο στο Σινέ Φλερί. Η Κότα! Η Κότα έκανε τα βουέτα από την Κότα, το γνωστό αιώνιο ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ. Πώς το καταφέρνεις αυτό, Βαγγέλη, λέει, τελευταία εκπομπή ήταν με συννεφιά και ψυχάλες, πρώτη σεζόν με συννεφιά και ψυχάλες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά, καλό χειμώνα. Φυσικά, ντε και πολύ άργησες. Μη με λιθοβολήσετε, είμαι παιδί του χειμώνα, λέει εδώ ένας. Παιδιά, εμείς τα παιδιά του χειμώνα τα δεχόμαστε εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς λέμε και καλό χειμώνα. Αν και τώρα πλέον αυτό θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα. Δηλαδή στην Ελλάδα πλέον είναι λιγότερο κατακριτέο το να κλέψεις, ας πούμε, από το να πεις καλό χειμώνα. Άμα πεις καλό. Που δεν λέει και κανένας. Δηλαδή, πιο πολύ μου κάνει εντύπωση ότι όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται. Δεν νομίζω ότι ακούνε πουθενά. Δεν μπαίνει κανένας να πει καλό χειμώνα. Αυτό το λέγανε παλιά οι άνθρωποι που ήταν, ρε παιδί μου, μεγαλύτερης ηλικίας. Το λέγανε με την έννοια ότι ξεκινάει αυτό που λέμε σεζόν. Αλλά δεν ξέραν τι λέει σεζόν. Τώρα οι γονείς μας λένε καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Λέγανε καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, όχι ημερολογιακά. Ο χειμώνας δεν είναι ότι έξω έχει μείον 15. Μην τα ξαναλέμε τώρα αυτά. Είναι απλά ότι ξεκινάει η ρουτίνα η χειμωνιάτικη, η χειμερινή. Η ρουτίνα και με τη θετική έννοια. Δηλαδή. Καθημερινότητά σου, θέλω να πω. Τελειώνει διακοπές, πώς να το πω διαφορετικά. Μην φοβόμαστε τόσο τις λέξεις. Δηλαδή, έχουμε γίνει πλειά, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Καλό χειμώνα, μην μπείτε. Καλό από καλό καιρό. Έχουν εφευρεθεί διάφορα τώρα. Καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό κατεβόδιο, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Galaxy
0: 92. Καλός πολίτης.

0: Διαφημίσεις.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Empire of the Sun, we are the people. Καλημέρα στην φίλη. Στη φίλη, ναι, στη φίλη που μας ακούει με τον 9χρονο γιο της και πηγαίνει σχολείο. Ξεκινάει για τη δουλειά και επιτέλους λύσει τη διαδρομή. Θα ακούω εσένα και θα γκρινιάζουμε παρέα, αξία ανεκτήμητη. Βλέπω ότι είμαστε πολύ γκρινιάριδες, δεν είμαι μόνος του. Βέβαια υπάρχει και άλλο, υπάρχει άλλη άποψη. Ο Γιώργος λέει: καλά ήταν τόσο καιρό που δεν μίλαγε κανείς. Τώρα αρχίσατε πάλι την εκατάσχετη φλιαρία. Δεν βγαίνει έτσι ο χειμώνας. Και πού ακόμα, δεν μιλάω και πολύ σήμερα. Ένα άλλο πιο ρομαντικό, πιο έτσι ερωτικό. Ρε παιδιά, αφήστε τους χειμώνες και μιλήστε για τους έρωτες του καλοκαιριού. Ερωτευτήκατε η μάπα το καρπούζι φέτος. Εγώ θα σου πω το εξής: καρπούζι δεν έφαγα. Όμως, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε λίγο στο. Τι θα γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Ακόμα έχουμε θέμα. Δεν είναι, λέει, περιστασιακή απειλή. Στην Ελλάδα, φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών, με διψήφιο αριθμό θανάτων και περισσότερους από 200 ασθενείς με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι τώρα θα φοβόμαστε και τα κουνούπια. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ σε εκπομπή πρωινή και έκαναν γκάλωπ στο δρόμο και ρωτούσαν, λέει, τα κάνετε, λέει, εμβόλιο? Λέει, υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν το ήξερα. Ότι το κάνουμε και αυτό. Πόσα εμβόλια θα κάνουμε? Μήπως θα ξαναπάμε στρατό να κάνουμε αυτό το τριπλό, το μαντού, που τα έκανες και δεν πάθαινες τίποτα, ήσουν σαν την κατσαρίδα σε πυρηνική έκρηξη, ας πούμε. Λέει, εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι θα γίνει τώρα αυτή τη δουλειά? Θα κάνουμε, πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγά, κάνουμε εμβόλια. Βγαίνει ο άλλος κάτι διαφημίζει, εμβόλια κάνε για τον HPV, κάνε εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα, κάνε εμβόλια για τον COVID, κάνε εμβόλια για τη γρήπη Α. Έλεος, δηλαδή, τρυπιόμαστε, λες και μην πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, Έλληνας ανοσολόγος από την Οξφόρδη, ο κύριος Λιγοξυγκάκης. Έλα, ρε Λιγοξυγκάκη! Εξηγεί, λέει, γιατί οι ψεκασμοί δεν αρκούν. Και τι να κάνουμε τώρα? Α, σας περιμένουμε στο επόμενο καλοκαίρι τώρα. Λέει, πρέπει να κάνουμε τώρα κάτι. Δεν είναι, μην αγχώνετε, ακόμα δεν έχω έρθει στη δουλειά.
1: Galaxy 92.
0: Πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση? Τι να κάνω, ρε γυναίκα? Κλειστά παράθυρα ζέστη, ανοιχτά παράθυρα κουνούπια. Πώς να κοιμηθώ, ρε γυναίκα? Όσοι καταλάβατε αυτό το αστείο, πηγαίνετε κατευθείαν για τρίπλεξ.

0: Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο, γιατί καλύτερα να πας με footsteps παρά να πας με αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Θα σας εξηγήσω σε πολύ λίγο. Τώρα δηλαδή.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Δεν περίμενα να είναι τόσο χάλια. Αλλά έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από το Ζεφύρι μέχρι την Κίμης, την έξοδο της Κίμης, είναι ακίνητα τα αυτοκίνητα. Και ακίνητα τα αυτοκίνητα. Και στο αντίθετο ρεύμα, από το Γέρακα μέχρι την έξοδο Πεντέλης. Δύσκολη και εκυφυσία στην κάθοδο από ψηλά, από Νέα Ερυθρέα μέχρι Δαχτυλίδη. Ξανακολλάει στο ύψος του Χαλανδρίου. Η άνοδος με μποτιλιάρισμα από την Πανόρμου μέχρι να φτάσετε σίδερα, Χαλανδρίου. Περιφερειακός προβληματικός εκεί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Έχουμε θέματα και πιο χαμηλά βέβαια στην Ηλιούπολη και στην Αργυρούπολη, στη Βουλιαγμένη και στον Άλυμο. Στη Βουλιαγμένη στην κάθοδο, έτσι. Σα μπέρδεψα λίγο τώρα. Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία, προβλήματα μεγάλα. Τι γίνεται σήμερα. Η Συγκρού, έτσι ήταν τόσες μέρες που έλειπα. Συγκρού στην άνοδο από τη Νέα Σμύρνη και πάνω πιάνει το μποτιλιάρισμα. Η λεωφόρος Αθηνών με μεγάλα προβλήματα τόσο στην είσοδο από το. Από την.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 25410-63704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Και μετά και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
11: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
12: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
11: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
12: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
13: Κίμκο QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και Σία Ωμικρον Ε. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Upside Down η Diana Ross, την οποία την είδαμε και στην Αθήνα σχετικά πρόσφατα. Γέλασα, λέει, με το καρπούζι που δεν έφαγε αλίμονο στους άλλους, δηλαδή. Αν εσύ έμεινες νηστικός. Να πω μια καλημέρα και στην Εύη, μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά στην γενέτειρά μου. Λοιπόν, η φάση είναι λίγο, πώς λέγανε, η φάση είναι cringy. Με την έννοια ότι τώρα τελευταία πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για εξωγήινους και για AI. Ζούμε λίγο φάση επιστημονικής φαντασίας. Διότι προειδοποιούν, λέει, ο καθηγητής του Harvard, Avi Leib, για τη μέρα δεν θα είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Υπάρχουν μάλιστα και δημοσιεύματα από σχετικά σοβαρά site που λένε ότι ετοιμάζεται, λέει, η κυβέρνηση Τραμπ να κάνει κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα, να μας πούνε ότι υπάρχουν UFO. Βέβαια, τα UFO τα βλέπουμε και στη δικιά τους κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να μας τα πούνε οι ίδιοι. Επίσης, αν αυτό φαντάζει λίγο εξωπραγματικό, αυτό που γίνεται με το AI δεν είναι καθόλου αστείο, παρότι γελάω, δεν ξέρω γιατί, από αμηχανία. Είναι ότι βγήκε ένας τύπος από την μεγάλη αυτή εταιρεία που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, παρετήθηκε ένας 27χρονος, ένας τέλεχος 27χρονο, και είπε, λέει, παιδιά, λέει, μέχρι το τέλος δεκαετίας τα ρομπότ και το AI θα έχουν εξαφανίσει το ανθρώπινο είδος. Και τον είχαν κανονικά καλεσμένο συνέντευξη στο CNN ο Τάκερ Κάρλσον. Πολύ, είναι από τους πιο έγκυρους, ας πούμε, παρουσιαστές στην Αμερική. Και το ρωτούσε σοβαρά, λέει, όντως, λέει, θα μας εξοντώσουν. Λέει, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, λέει, διότι είχαν και αυτό το περιστατικό που ένα σύστημα, μοντέλο AI, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, είμαι και βλάχος, πήγαν, λέει, να το κλείσουν, να το απενεργοποιήσουν, και αυτό αντέδρασε, συνωμότησε με άλλα μοντέλα AI, με άλλα, ας πούμε, bots, να το πω έτσι. Αυτό δεν είναι πολύ καινούργιο, είναι πριν από κανένα τρίμηνο, νομίζω, έγινε γνωστό. Συνωμότησε, λέει, και κάνανε διάφορες ενέργειες μόνες. Οπότε φοβούνται οι επιστήμονες ότι όλα αυτά τα μοντέλα AI, τα bots που υπάρχουν, μπορεί να συνωμοτήσουν εναντίον μας, να κάνουν, ξέρω εγώ, να ενεργοποιήσουν κάποια τρομοκρατική επίθεση, δεν ξέρω πώς. Χακάρισμα σίγουρα, και αρχίζουν και λένε, μήπως λίγο να βάλουμε λίγο φρένο στην όλη υπόθεση με το AI. Βέβαια, εμείς AI, τώρα ο μέσος Έλληνας και ο μέσος πολίτης έχει στο μυαλό, τα ακούει AI, λέει, θα μπω στο ChatGPT να ρωτήσω που θα πάω να φάω μπιφτέκι απόψε. ChatGPT, σήμερα πεινάω, θέλω μπιφτέκι, πού να πάω. Γεια σου, Χρήστα από Τρίπολη, καλημέρα και στο Αίγιο. Μείνετε στο Galaxy 92, κάντε μας follow στο Galaxy 92FM στο Instagram και τα λέμε σε λίγο.
1: Διαφημίσεις. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά, αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: From the Lebanon, ο Chris Deberg ήταν αυτός στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Τζέννη, τη Μαρία και το Χρόνη. Καλημέρα στην Έρση από Νάφλιο. Καλημέρα και στους νέους ακροατές μας που μας άκουσαν πρώτη φορά την Παρασκευή, λέει, στη δουλειά. Ωραία, ωραία. Καλό αυτό στη δουλειά. Θα είστε και πάρα πολύ παραγωγικοί με Galaxy 92 με αυτήν την εκπομπή. Παιδιά, ο Τραμπ έχει τρελαθεί εντελώς. Δηλαδή, πώς λένε, το αφεντικό τρελάθηκε και τα ξεπουλάει όλα. Δίνει 5.000 ευρώ, λέει, σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, με την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα κερδίσουν τις ενδιάμεσες που λένε εκλογές, δηλαδή τις εκλογές για το Κογκρέσο. Και σκέφτομαι, καταρχάς αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται δημοκρατικό, ακόμα στην Αμερική το ψάχνουν. Σου λέει, δεν είναι απόλυτα, λέει, παράνομο, γιατί δεν είναι δωροδοκία ακριβώς, γιατί, λέει, θα δώσει τα λεφτά σε όλους. Δηλαδή δεν θα δώσει λεφτά σε αυτούς που θα ψηφίσουν. Δηλαδή, αν έλεγε, ρε παιδί μου, ότι όποιος ψηφίσει, και δεν μπορείς να το ξέρεις κιόλας, γιατί είναι, η ψήφος είναι μυστική, ακόμη τουλάχιστον. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Άρα, λέει, νομικά υπάρχει ένα παραθυράκι με την έννοια ότι αυτός είναι σαν να εξαγγέλει μια παροχή. Και μετά βλέπεις το δικό μας πήγε και έδωσε, ας πούμε, 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Και λες, γάρε, φίλε, εδώ άλλος δίνει 5.000. Για να σας ρωτήσω τώρα εδώ, αν έβγαινε ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αργηγός και έλεγε, άμα κερδίσω ή άμα βγω αυτοδύναμος, Μητσοτάκης, γιατί μάλλον θα κερδίσει. Αν έλεγε ο Μητσοτάκης, θα βγω αυτοδύναμος. Αν βγω αυτοδύναμος, όλοι οι Έλληνες, οι ενήλικες, θα πάρουν από 5.000 ευρώ. Θα τον ψηφίζατε ή όχι? Ερώτηση. Περιμένω απαντήσεις στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Με κάνετε και follow εκεί. Περιμένω να δω. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Why you wanna be so rude στον Galaxy 92 από τους Magic. 5.000 λέει είναι ένα μηνιάτικο για τους Αμερικάνους. 5 για μας. Do the maths. Ψηφίζαμε λέει προφανώς λέει Κικιό. 5.000 ένα μηνιάτικο για τους Αμερικάνους. Δεν νομίζω. Ποιους Αμερικάνους, γιατί υπάρχουν Αμερικάνοι που βγάζουν ίσως και λιγότερα από εμάς. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη λέει ψήφιζα. Τραμπ, Τσίπρα με τίποτα. Τόσο αποφασισμένος εσύ. Σας υπενθυμίζω ότι οι απαντήσεις αυτές αφορούν στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε κάποιον πολιτικό στην Ελλάδα που θα υποσχόταν επίδομα 5.000 ευρώ, να το πω επίδομα, ας πούμε, σε περίπτωση που κέρδιζε τις εκλογές. Όχι μόνο σε αυτούς που ψηφίζουν, σε όλους τους Έλληνες. Εννοείται πως όχι, λέει άλλος. Θα βγάλει κατευθείαν φόρο ίσπραξης εκλογικού ποσού και θα στο πάρει πίσω. Ίσως το βάλει για φοροελάφρυνση σε δόσεις. Όχι, λέει η Ανθή, αυτός είναι λόγος να μην ψηφίσει κάποιον. Καλά. Οκ, λέει να τα πάρουμε, αλλά υπάρχουν και όρια. Αν ήταν προφανές θα τα τρελός, όχι. Αν δηλαδή εσύ θα τα έπαιρνες μόνο. Αλλά παιδί μου, λες ότι ο Τραμπ είναι τρελός, άρα δεν τον ψηφίζω, άρα ναι, οκ. Okay. Βέβαια, θα σου πω να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λες ότι ψήφισες, δεν σε νοιάζει, θα τα πάρεις έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι να βγουν αυτοί. Πώς. Δηλαδή, άρα στην Ελλάδα θα ψήφιζες αν έπαιρνες τα 5.000. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, θα το έκανε. Γιατί έχω δει αντίστοιχες περιπτώσεις για λιγότερες παροχές κόσμου να αλλάζει γνώμη. Δηλαδή, είδα και ανθρώπους οι οποίοι όταν συζητούσαμε για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, λέγανε εντάξει, από το τίποτα, καλή και Παναγιώτενα. Οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music. What is love?

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζούλου.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

0: καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα να ψυχαλίσει τοπικά. Αν ψυχαλίζει εκεί που είστε, γραφτείτε μου ένα μήνυμα στο galaxy92.gr. Αν εμυθαπνέουν από βορειοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 βοφόρ θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, θα κοιμαθεί από 22-29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι μια χαρά, μια χαρά. Ένα σχόλιο με αφορμή την απώλεια, τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, σχετικά με αυτό που γίνεται στα social. Κάθε φορά που πεθαίνει ένας celebrity, ένας καλλιτέχνης, ένας πολύ γνωστός άνθρωπος, βλέπουμε μετά καταιγισμό ποσταρισμάτων από, κυρίως από celebrities, δημοσιογράφους κυρίως, συναδέλφους, παρουσιαστές, πανελίστες, που πρέπει οπωσδήποτε να μας δείξουν μία προσωπική τους εμπειρία με τον κλειπώντα ή την εκλειπούσα. Δηλαδή, εντάξει, okay, καταλαβαίνω, κάποια σπάνια φωτογραφία μπορείς να ανεβάσεις, μπορείς να πεις, ξέρω, ωραία. Τώρα, αυτό που είδα, δηλαδή, μέχρι και φάσεις που να αποστάρουν μηνύματα προσωπικά για να δείξουν ότι μιλούσαν με το Μαζονάκη. Έλεγε, ξέρω εγώ, γεια σου ρε Βαγγέλη, ξέρω εγώ. Και το ποστάρει ο άλλος. Αυτή ήταν η τελευταία μας συνομιλία με τον Γιώργο. Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή, αυτό το πράγμα που πάμε να κερδίσουμε ακόμα και στην, στο χαμό ενός ανθρώπου, να δείξουμε εμείς πόσο μέσα στα πράγματα είμαστε, αυτό δεν ξέρω. Πείτε με περίεργο, εμένα μου τις πάει λίγο. Είχαμε και κάποιες άβολες στιγμές χθες στις μεταδόσεις της νεκρόσιμης πομπής, που έγινε χαμό στην Νίκαια, που πιάνανε εκεί οι δημοσιογράφοι. Τι να κάνουν, και αυτοί οι άνθρωποι τους λέγανε από το κοντρόλ, τους λέγανε μίλα με κάποιον, μίλα με κάποιον. Κάποια στιγμή πήγε μια συνάδελφος να μιλήσει με κάποιον, την οποία είχε μιλήσει. Και λέει, αχ, δεν μπορώ άλλο, της λέει, δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Και τώρα, μια που λέμε γι' αυτό, να σου πω και να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε λίγο σε κάτι πιο έτσι εύθυμο, ή και όχι. Η ταινίστρια η Σαμπαλένκο έβρισε έναν οπερατέρ, λέει, στο αμερικάνικο, στο US Open, του είπε άντε και γιατί αυτή έχασε 2-1 από την Έλενα Ριμπάκινα η Αρίνα Σαμπαλένκα, και καθόταν στο μπάγκο, πώς το λένε αυτό το πράγμα που κάθονται εκεί, περιμένουν να ξαναμπούν στο μάτς ή μόλις τελειώνει το μάτς, είχε τελειώσει μάλλον, και ο περατέρ έκανε τη δουλειά του, δηλαδή έκανε πλάνα από κοντά. Πήγαινε λοιπόν κοντά, οι άλλοι κλεγόταν, χτυπιόταν και τα λοιπά, τύπου έπαθε τσιτσιπά. Και τσιτσιπά έπαθε όντως. Και όταν πέρασε ο περατέρα μπροστά της την ώρα που τη στράβαγε πλάνο, της λέει fuck off. Αυτό το γνωστό. Άντε και έπαθε δηλαδή αυτό που παθαίνουν αρκετοί οι Έλληνες όταν βλέπουν κάμερα συγκεκριμένου ειδικά σταθμού, όταν φτάνουν στον Πειραιά μετά από διακοπές, και είναι αυτό που έλεγε ο άλλος, είστε έτοιμοι για mute. Κάτι τέτοιο έπαθε και Σαμπαλένκα.

0: Να και οι Αθηναίοι R.E.M. Κλασικό αυτό που λένε κάθε φορά για τους R.E.M. Αθηναίοι από την Τζόρτζια, την Αθήνα της Τζόρτζια. Σίγουρα δεν έχει κίνηση, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι τόσο ωραία όσο η δικιά μας η Αθήνα. Παιδιά, τα μηνύματά σας στο Instagram είναι πάρα πολλά. Συγγνώμη που καθυστερώ να τα απαντήσω. Γίνεται χαμός σήμερα. Καλημέρα στην Άντα, την οδηγό, που με ρωτάει πώς ξύπνησα το πρωί. Πώς ξύπνησα. Άστα, μην το πιάσουμε το θέμα, γιατί. Κοιμήθηκα μόλις 3 ώρες. Όχι ότι ξενύχθησα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, παιδιά. Ήταν αυτό το άγχος, δεν ξέρω. Τώρα, μια πιάσαμε το θέμα με Μαζονάκη, δεν μπορώ να μην σχολιάσω την εμφάνιση του γιατρού. Δηλαδή, θα μου πεις, ο καθένας είναι ελεύθερος να φοράει ό,τι θέλει. Αλλά, οκ, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, είναι θέμα στυλ. Να μην πιάσουμε, βέβαια, αυτά που. Το στυλ και τη διακόσμηση του ιατρίου. Έτσι. Το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό για να ασχοληθούμε με αυτά. Αλλά ότι ο άλλος πήγε να καταθέσει και έπρεπε να έχει και το styling του. Με το κόκκινο το παντελόνι, την ξυπολιταρία, ας πούμε, τη χωρίς κάλτσα, το παπούτσι, το λες και πήγαινε, ας πούμε, σε τραπέζι, σε παραλιακό κλαμπ. Τόσο πια πρεμούρα να δείξει στυλ και εκεί. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, το στυλ του είναι αυτό. Τι να γινόταν ξαφνικά διαφορετικό. Βάλε ένα τζιν, ξέρω εγώ τι να πω. Τώρα βλέπεις τον άλλο με το καρό σακάκι και το κόκκινο παντελόνι, λες Παναγία. Τέλος πάντων, δεν κρίνω. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Galaxy92FM, μας κάνετε follow εκεί. Είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Επιστροφή σήμερα, λίγο έτσι με track, λίγο έτσι με κάνα δυο λαθάκια τεχνικά. Συγχωρέστε με. Είναι η πρώτη μέρα, καταλαβαίνεις. Τώρα και στην πρώτη μέρα συγχωρούνται πολλά. Άλλους δίνουν, όταν πας στο στρατό, σου δίνουν μια εβδομάδα προσαρμογής. Πας στη μονάδα, σου φέρονται ωραία, σου βάζουν το καλύτερο φαγητό. Πρώτη μέρα στο στρατό σου βάζουν και μπύρα το μεσημέρι. Και παίρνεις τηλέφωνο στη μάνα σου και λες: Μαμά, στο στρατό, πολύ ωραία. Μας δώσανε και μπύρα το μεσημέρι. Άγουν, είχε ωραίο φαγητό. Πολύ ωραίο μπιφτέκια με πατάτες τηγανιτές. Και μετά τρως καπάκια ρεβίθια, Godzilla και. Γιατί το είχε χειρότερο που μπορείς να φανταστείς.
1: Galaxy 92.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Σε βλέπω, ναι, σε βλέπω. Πήγαινε, τι θα κάνει ο άλλος, θα πάει να κάνει το σκανάρι το QR code που είπε ο Άδωνης. Τι νομίζω. Καλή είναι η κίνηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος πρώτα απ' όλα και μετά όλα αυτά.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
1: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.

0: Αθάνατη κομματάρα Cutting Crew στον Galaxy 92. I just died in your arms tonight. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 9 και 28. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Παιδιά, πολύ κίνηση σήμερα. Ξεκινήσαμε άσχημα την εβδομάδα. Όπου ο Κηφισός έχει πρόβλημα κυρίως στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κάθοδος και αυτή προβληματική, ειδικά από Φιλαδέλφεια μέχρι Τρεις Γέφυρες. Η Αττική οδός πονάει σήμερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι την συμβολή με λεωφόρο Ηρακλείου, γίνεται της Κακομήρας. Προσέξτε και την Εθνική ψηλά στην άνοδο, δηλαδή στο ύψος της Λυκόβρησης, θα βρείτε μποτιλιάρισμα και μετά θα απελευθερωθείτε. Το αντίθετο ρεύμα της Αττικής οδού με μεγάλα προβλήματα που ξεκινάνε από την Ανθούσα, παρακαλώ, και φτάνουν μέχρι την έξοδο Πεντέλης. Η Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείον, η Κηφισίας με μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα από την Πανόρμου μέχρι το Χαλάνδρι. Η άνοδος έχει πρόβλημα και μετά από τα Σίδερα μέχρι να φτάσει. Θυμάστε εκείνο που λέγει ο Μιλιώκας. Και επειδή όλη τη μέρα. Μέχρι να φτάσει στη Φραγκοκλησιά. Η κάθοδος, πρόβλημα και αυτή ψηλά, στο ύψος του Αμαρουσίου, προσέξτε. Τι να προσέξετε τώρα, να μπλέξει εκεί, έμπλεξε. Μεσογείον έχει θέματα. Η Μεσογείον έχει θέματα και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο, λίγο πριν την Κατεχάκη, μέχρι να φτάσει στη συμβολή με Αλεξάνδρα. Στο κέντρο σήμερα, και αυτό. Τι γίνεται σήμερα, χαμός. Ωραία, μάνα μου. Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας και Λεωφόρος Αμαλίας. Κόκκινες, η συγκρούς στην άνοδο από τον Νέο Κόσμο και μετά, μέχρι και η άνοδος της Αμφιθέας έχει πρόβλημα. Η κάθοδος της Αμφιθέας, δηλαδή από στο ρεύμα προς Παραλιακή μέχρι το Παλιό Φάληρο. Αχ, κουράστηκα!
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.30.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Πρωί την ατυχία μου.
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Σου κοστίζει ένα σπίτι. Και εδώ είναι ακριβά. Δεν λέω, αλλά δεν καμία σχέση. Είμαστε καλά ακόμη. Είμαστε καλά, φυσικά. Κύριε Γεωργιάδη Έλεος, δηλαδή, όποτε θα λέμε ιατρικά θέματα, εδώ θα είστε.
13: Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
16: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
11: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
10: Και τα δύο.
11: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: Βρανάτος με αυτή τη σεξι βραχνάδα που ζορίζει λίγο σαν να θες να πας τουαλέτα. Είναι λίγο δυσκύλιος ο Μπρανάτος, το κακά τα ψέματα. Έρχεται όμως στην Ελλάδα. Τώρα, εμείς σας καλούμε σε μια επίσημη πρεμιέρα μιας πολύ ενδιαφέρουσας ταινίας, ο Galaxy 92 και Feel Good. Σας προσκαλούν στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του βραβευμένου Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη, που λέγεται Κότα. Ένα χιουμοριστικό chicken run story με τους Αντώνη Καφετζόπουλο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου και Γιώργο Κυριάκο. Αύριο, Τρίτη, στις 8 το βράδυ, στο θερινό κινηματογράφο Συνέφλερη στην Καλυθέα. Ευκαιρία να πω ένα θερινό, δεν πήγα φέτος, παιδί μου. Για να εξασφαλίσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση, μπείτε τώρα στη σελίδα μας στο Instagram που λέγεται Galaxy 92. Ακολουθήστε μας και δείτε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό email. Έβλεπα κάποιες εκπομπές, αυτές που ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο, και ρε παιδί μου, και έβλεπα, είχα δει και τα τρέιλερ και έβλεπα αυτές τις. Εντάξει, ενημερωτικές εκπομπές, ξέρεις, θα είναι μέσα στη μύρλα. Και μάλιστα πιστεύω ότι και πολλές ενημερωτικές infotainment εκπομπές τώρα χτυπιούνται γιατί δεν είναι στον αέρα για να παίξουν μαζονάκι. Σου λέει, δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην είμαστε εμείς να το πούμε αυτό. Έβλεπα κάτι άλλες ελάχιστες πλέον feel good ψυχαγωγικές κατ' όνομα εκπομπές που βγαίνουν όλοι και λένε η θετική πλευρά της ζωής. Ξέρετε αυτό που κάθε φορά ξεκινάμε Δευτέρα 14, Σάββατο 15 με τη θετική πλευρά της ζωής. Και βάζω μία αυτές τις εκπομπές να δω τη θετική πλευρά της ζωής και λέει παρουσιάστρια, τώρα να μην γελάμε όμως, είναι σοβαρό το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και λέω, ρε φίλε, δηλαδή, άμα να δούμε τη θετική πλευρά της ζωής σε εσάς, δηλαδή στους άλλους, τι θα δούμε, ας πούμε, που παίζουν όλη την ώρα εγκλήματα. Παιδιά, αυτά θα φάμε στη μάπα και φέτος. Γέλιο και χαρά, πολύ λίγα, δυστυχώς, στην ελληνική τηλεόραση, ελπίζω να διαψευστώ. Δεν πουλάει κιόλας πλέον. Έχουν εθίσει τόσο πολύ τον κόσμο στο αίμα, τη βία, τη θλίψη, τη μιζέρια, την κακομοιριά, που αν βγει κάποιος και πει κάτι αστείο, τον λέει, τον κοιτάνε περίεργα. Σου λέει, τι κάνει αυτό το τρελός, είναι, πού ζει, κάπως γελάζει. Είναι δυνατόν να γελάς, δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω μας. Και έχουμε μας πει, αυτό είναι, η μιζέρια είναι εθνικό σπορ πλέον.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Έχουμε και τα απόκριση από σπέτσες, μάλλον από ένα φίλο που γύρισε από σπέτσες διακοπές και λέει μετά από πού σου κου, να πω κι εγώ στο νησί, λέει, δεν έχει οχήματα. Εγώ θα πω έχει και παραέχει σκούτερ και μηχανές, τα οποία τρέχουν πολύ σε επικίνδυνο βαθμό στα στενά στενάκια, ακραίο. Ναι, λένε ότι δεν έχουν αυτοκίνητα, δεν λένε ότι δεν έχουν οχήματα. Δεν είπαν κάτι τέτοιο στις πέτσες. Οι πέτσες πάντα είχαν μηχανές. Καλά, τότε, μόνο εκεί τρέχουν τα. Άντε πάλι με τις μηχανές. Ρε, μη με κολλάζετε πρωί-πρωί, πραγματικά. Για λίγο ακόμη κοντά σας, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, στην πρώτη εκπομπή της σεζόν 26-27. Την πήραμε έτσι την. Την κρυάδα, πώς το λένε, το βάπτισμα του πυρός για αυτή την σεζόν. Τα τελευταία σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος, με κάνετε follow και εκεί με VH. Να σας πω ότι ξεκινάνε οι παραστάσεις μου σε 9 Οκτωβρίου στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο. Stand-up comedy, 4 παραστάσεις με στον Οκτώβριο. Αν θέλετε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, στο more.com μπαίνετε τώρα και τα κλείνετε εκεί να τα πούμε. Σας έχω πολύ ωραία πράγματα και φέτος θα τα δείτε στη συνέχεια.
1: Galaxy 92.
0: Και μια μεγάλη καλημέρα στην Κύπρο, όπου θα βρεθούν για την πρώτη συναυλία τη σεζόν. Τι παράσταση, συγγνώμη, συναυλία, δεν τραγουδάω. Στο φεστιβάλ της Λεμεσού. Το 4th International Stand-up Comedy. Πνίγηκα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κυριακού, που ξεκινάει σήμερα με τις μπλε ώρες στον Sky, το νέο σύριαλ του Αντρέα Γιώργη.

Σήμερα τελείωσε ο σινεμάς, πρώτη εκπομπή, τέλος ακολουθεί ο Μέμος Κοέν, μείνετε στο Galaxy 92 όλη την ημέρα, μην φεύγετε και μας ακολουθείτε και στο Instagram Galaxy 92 FM, θα πούμε πάλι αύριο στις 6, πουρνό, το ωραίο είναι ότι δεν νιστάζω, το περίμενα να κουτουλάω ήθελα να πω και να κουλουτάω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στο Σταύρο, φίλε μου, χρόνια πολλά και στη Σταυρούλα.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figgly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Πολύ καλημέρα, good morning, καλή εβδομάδα.
1: Άμα είναι και πολύ και καλημέρα και good morning και καλή εβδομάδα, ναι, όλα τα καλά εδώ, στον Paradise 903, καλημέρα.
0: Τι καλά συμβαίνουν στην πόλη μας, πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γενικά στον τόπο μας και στην χώρα μας.
0: Εγώ έχω να πω δύο πράγματα.
1: Είμαι έτοιμη να ακούσω.
0: Τρία. Αυτό είναι το έξτρα που έτσι κι αλλιώς θα το λέγαμε. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα.
1: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι θα ήταν μια πρότασή μας,
1: ναι,
0: και οι δύο θρησκευτικές κοινότητες και οι εκπρόσωποι τους να κάνουν λίγο μπρακ, να κάνουν λίγο πίσω,
1: ναι,
0: γιατί αυτοί μπορεί να θεωρούν ότι είναι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει στην κοινωνία, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε ας μαζέψουν τους παπάδες και τους χοντζάδες διρ-διρ όλη την ώρα και με τις καμπάνες γκάπα-γκούπα.
1: Εντάξει, δεν σε πειράζει σε ένα τρώει η καμπάνα που χτυπούσε το πρωί και λειτουργία.
0: Να χτυπήσει. Το χτύπημα με χτύπημα έχει διαφορά.
1: Από νωρίς το πρωί πένθημα χτυπούσε η καμπάνα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά μπορούν να είναι, αλλά μπορούν να είναι χωρίς τα μεγάφωνα τα πολλά, χωρίς τα τέτοια, να λειτουργεί και η κοινωνία η υπόλοιπη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και το ίδιο και όταν βγει και ο Χότζας, το ίδιο και όταν βγει. Να βγει, να πάνε πιστοί, να είναι όλα ωραία, να λειτουργούν, αλλά το μέγεθος του θορύβου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι... Και προσπαθούσα να καταλάβω τι ήταν αυτό που σε ενόχλησε. Μάλιστα.
0: Δεν με ενόχλησε, ενοχλεί όλη την κοινωνία. Λοιπόν, αυτό το ένα, χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν. Δεύτερον, με το που βγήκα από το σπίτι είχα την υπόνοια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μετά ήμουν σίγουρος ότι πρέπει να κόψω τις βερμούδες.
1: Μάλλον και εγώ θα τις κόψω σήμερα, είναι η τελευταία μέρα. Μήπως και αύριο
0: το
1: όμως.
0: Το είπα που άνοιξε μπαλκονό, τέτοια λέω σήμερα δαγκώνει, αλλά οκ. Okay. Το βράδυ όλα κλειστά, δεν γίνεται, δηλαδή δεν γίνεται.
1: Α, όχι, εγώ ανοιχτά τα είχα και είχα και έτσι ένα λεπτούτσικο κουβερτάκι στα πόδια μου να βρίσκεται.
0: Ανοιχτά θα με πάρει και εμένα μαζί, τέλος πάντων.
1: Τόσο πολύ πια.
0: Πολύ,
1: κρύο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ίσως αυτή την εβδομάδα να τη βγάλουμε με τη βερμουδίτσα. Και αυτή η εβδομάδα.
0: Λίγο το
1: κουκού, ναι, μωρέ, ναι, ναι, ναι.
0: Κουκού, κουκού.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά από Δευτέρα, γεια σας. Θα μαζέψουμε και τα καλοκαιρινά και όλα.
0: Λοιπόν, είπες ότι δεν ήσουν, είναι από τις μικρές απουσίες γιατί όλη η Ξάνθη ήταν εκεί, διαπίστωσα.
1: Καλά, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει. Γιατί... Μπορεί να είδες 2, 3, 4, 5, 10 γνωστούς όλοι οι Ξάνθη.
0: Τι σου λέω, στο καφέ την άλλη μέρα που ήμασταν, ήμασταν όλοι οι
1: Ξάνθη. Μπερδεύτηκες, δεν ήξερες που βρίσκεσαι στην Ξάνθη ή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: ωραία, πέρασες καλά. Αυτό έχει σημασία. 30
0: δεν
1: χρόνια τραγούδια
0: καλά
1: για τον Αντώνη Ρέμο.
0: Δεν πέρασα καλά. Έζησα μια μοναδική εμπειρία.
1: Τόσο
0: ένα,
1: πολύ.
0: Ένα πράγμα το οποίο όσοι δεν ήρθατε για τον Α ή Β λόγο, ο καθένας μπορεί να το σκέφτηκε όπως θέλει. Γενικά είναι δύσκολο να ξεκουνιέσαι από την ησυχία σου. Αυτό είναι μια αλήθεια γενικότερα. Αλλά όσοι δεν ήρθανε δεν πειράζει, θα έχουν να τα βάζουν με τον εαυτό τους για καιρό.
1: Okay.
0: Είναι μια εκδήλωση, μια συναυλία η οποία δεν έχει γίνει προηγούμενο. Δεν υπήρχε προηγούμενο, mm-hmm, ούτε από... στην Ελλάδα τώρα λέω, ούτε από ξένο, ναι, ναι, ούτε από Έλληνα καλλιτέχνη. Αυτό που σκεφτόμουν διαρκώς είναι ότι ευτυχώς οι 4-5-6 χορηγοί αυτοί ήταν πολύ αδροί στην χορηγία τους και μπόρεσε και δόθηκε
1: το υποστήριξαν καλά.
0: Υποστήριξη. Ναι, 30 χρόνια τραγούδι για τον Αντώνη Ρέμο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι όπως έγινε. Δηλαδή σκέφτηκα ότι θα βγουν πρώτα οι καλλιτέχνες, η σαπόρτα ας πούμε, και ναι, μετά θα βγει ο Ρέμος.
1: Το ανάποδο έγινε.
0: Ο Ρέμος με το που ξεκινάει, καταρχήν έβρεξε τα αντερά του από νωρίς. 6 ώρα έβρεχε.
1: Ναι, αυτό
0: καταιγίδα
1: έγινε πριν να ξεκινήσει νομίζω.
0: Καταιγίδα, ναι, καταιγίδα. Okay, καταιγίδα. Ναι. Λοιπόν, ήμασταν εκεί, λέμε οκ, okay, και να μην γίνει, ωραία, μια χαρά είμαστε, καλά περνάμε, τι να κάνουμε, με το Θεό δεν τα βάζεις, όλα καλά. Και μόλις πάει 8.30, 9, ξέρω εγώ, 8.30, 8, 8.30, κόβει ψυχάλα και μετά ένα βράδυ, τι να σου πω, τέλειο. Τόσο ώστε ούτε να ζεσταίνεσαι, ούτε να κρυώνεις. 9.30 ώρα ξεκίνησε και κράτησε μέχρι τις 2.
1: Αλήθεια.
0: 4.30 ώρες. Ξεκινάει μικρόφωνο δικό του ο Ρέμος και αρχίζουν έρχονται οι καλεσμένοι. έρχεται η Μαντό. Mm-hmm. Και την Γαρμπή που έφαγε και την Τούμπα.
1: Τη μάτιαξε.
0: Αφού ήταν βρεγμένη σκηνή, ρε. Ήτανε, έβλεπα από και κάτω τα φωτεινά. Ναι, πουλάκι, τι να πω.
1: Ευτυχώς όλα καλά, δεν έσπασε όλα, τίποτα. Ναι, ναι,
0: ναι. Γιατί ο μεγάλος από πέσιμο.
1: Και από αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Θεοφάνους. Είδαμε τον Κώστα Χατζή, τον Μάνα τον Πυροβολάκη.
1: Ναι.
0: Το φίλο του αυτό, τον Ζέρκο, τον. Που ήταν στην Eurovision κιόλας, τον Σέρβο, τη Δέσποινα Βανδύ που έκλεισε, το Θανάση Βασιλόπουλο.
1: Τους Gypsy Kings τους προσπερνάς όμως, βλέπω.
0: Περίμενε, δεν προσπερνάω εγώ τίποτα. Λοιπόν, το Θανάση Βασιλόπουλο με το κλαρίνο του, το Καραντίνι, το Μανώλη, το Μπουζούκι του, ο Θάνος ο Κουλετζής, ο Βιολιτζής και ο Αντώνης ο Δημητριάδης, που το απόγευμα έχουμε συνέντευξη εδώ για να μιλήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Για όλα αυτά. Λοιπόν, σε διεθνές επίπεδο, μαζί με τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου, ο οποίος ήταν επί σκηνής, σαν κομφερασκέ, οπότε χρειαζόταν δηλαδή να πάει να αλλάξει, γιατί άλλαξε 4 φορές ο Ρέμος. Mm-hmm. Έκανε ένα διαδραστικό παιχνίδι, αυτό που είναι πολύ εύκολο για τον Αρναούτογλου να το κάνει. Mm-hmm. Και μεταξύ άλλων μίλησαν για την Θεσσαλονίκη στην δεκαετία του 90 που είχε τα τεράστια τα κλαμπ.
1: Ναι.
0: 4-5 κλαμπ, πολύ ευρύ, τέτοια πράγματα δεν έχουν ξαναπεράσει και σε εκείνα παίζανε μουσικές. Οπότε γύρισε στο Eurobeat και τις επιτυχίες της δεκαετίας του 90 και άρχισαν να εμφανίζονται με τη σειρά Superstars. Είδαμε Mr. President.
1: Αλήθεια.
0: Mr. President.
1: Κοκοτζάμπο. Γι' αυτό θα πήγαινε. Να ορίστε, άμα ήξερα ότι ήταν Mr. President, δεν έπρεπε να πάω.
0: Είδαμε Snap. Turbo
1: ναι,
0: B,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και την παρέα. Είδαμε και Hadaway,
1: ναι.
0: What is love.
1: Αυτή baby, ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Και είδαμε και την εμπειρία της ζωής. Μιλάμε
1: Gypsy.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν.
1: Είδα και το σχόλιο της Λατινοπούλου που λέω ότι έμαθα ότι με έψαχνε ο Αντώνης Ρέμος, ο Αρναούτογλου, κάποιος την έψαχνε.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει,
0: ναι,
1: με αφορμή τους Gypsy και τα λοιπά, αν το παρουσιάσετε λίγο διαφορετικά θα ήμουν και εγώ εκεί. Αλλά δεν με προειδοποίησε κανείς, δεν ήξερε, όλα
0: όχι,
1: καλά.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, το μετέφρασε ίδια με το δικό της τρόπο, τέλος πάντων.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, ξέρουμε ποια είναι η άποψή τους.
0: Λεπτομέρειες θα μπούμε.
1: Α, θέλεις να μπούμε. Πούμε. Άντε καλά, άμα ναι, θέλεις τόσο πούμε. Πολύ να την ακούσουμε κιόλας.
0: Λοιπόν, να την ακούσουμε τι είπε.
2: Αντώνη, θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το συγκρότημα ονομάζεται Gypsy Kings. Εάν λεγόταν Ρωμά Kings ή αν με το ονομαστεί σε Ρωμά Kings, με πολύ χαρά να έρθω. Μη μας πουν και ρατσιστές. Κατάλαβες,
0: Αλεξάνδρα μου.
1: Εγώ αγαπάω τη Λατινοπούλου, να ξέρεις, είμαι φαν, το έχω ξαναπεί. Μ' αρέσουν οι απόψεις της, αλλά εμένα, τόσο όσο, ας μείνουμε σε αυτό.
0: Εμένα σαν Στέφανο θα σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ μισώ Λατινοπούλου.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που αντιπαθώ.
1: Ναι.
0: Το ρατσισμό, τη βία, την έκφραση της αντιπάθειας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι άνθρωποι
1: ναι, ναι,
0: είναι ίσοι, οι άνθρωποι είναι όμοιοι, οι άνθρωποι είναι με όλα τα δικαιώματα ίδια. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να καταφέρεται
1: ωραία
0: κατά άλλου με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, τα παιχνιδάκια, τα πολιτικά που κάνει τα ακροδεξιά η κυρία Λατινοπούλου με πλάτες αλωνών, ας τα κάνει στο σπίτι της, αλλά αυτοί που δίνουν δημοσιότητα σε αυτά τα θέματα, αυτοί
1: ναι,
0: είναι που φταίνε και όχι η ίδια. Η ίδια κάνει τη δουλίτσα της. Μια χαρά την κάνει.
1: Θα συμφωνώ απόλυτα και για να μην παρεξηγηθώ όσον αφορά το ότι είμαι φαν της Λατινοπούλου, συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία παρουσιάζει και προσπαθεί να προβάλλει τέλος πάντων προς τα έξω. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, θα μου πεις μόνο αυτό.
0: Γιατί?
1: Μόνο με αυτό ασχολείται κατά βάση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για τα σχολεία, για την παιδεία, για όλα, για όλα όσα λέει. Όσον αφορά τον κομμάτι των Ρωμά, προφανώς και δεν συμφωνώ, αυτό εννοείται. Δεν μου αρέσει που επιμένει τόσο πολύ όσον αφορά το ρατσιστικό το κομμάτι. Δεν θα το σχολιάσω, δεν είναι αυτός ο λόγος.
0: Όχι,
1: ο οποίος
0: αυτό δεν είναι το πρόταγμά της.
1: Εντάξει, αυτό ακούστηκε πάρα πολύ. Δεν
0: αυτό
1: ξέρω,
0: παίζει.
1: Και για κάποιο λόγο παίζει πάρα πολύ
0: αυτό,
1: και δεν ξέρω.
0: Αυτό προβάλλει, γιατί αυτό είναι
1: Ξεκίνησε και το σπρώχνουν πολύ, ίσως και
0: έχει,
1: να θέλουν να το πουλήσουν πάρα πολύ.
0: Έχει κάποιο πολιτικό πρόγραμμα.
1: Εντάξει, δεν σου είπα ότι τι θέλω τώρα και πρωθυπουργό, αλλά πολλά από αυτά που λένε εμένα μου αρέσει ο λόγος.
0: Είναι μια κομματική εκπροσώπηση. Θέλουμε να μάθουμε τις θέσεις της. Υπάρχει κάποιο πολιτικό πρόγραμμα να το διαβάσουμε? Δηλαδή το πρόταγμα είναι μόνο να πετάξουμε στη θάλασσα τους μετανάστες?
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι να τους πετάξουμε στη θάλασσα.
0: Πώς αλλιώς, τι να τους κάνουμε?
1: Ο καθένας να πάει στον τόπο του κατά βάση. Αλλά δεν είναι
0: και
1: μόνο
0: εδώ πέρα
1: αυτό.
0: Τι θα γίνει η Ελλάδα?
1: Τι θα γίνει η Ελλάδα, δηλαδή τι με τους μετανάστες?
0: Ποιος θα δουλέψει, ρε, θα πεθάνουμε στην πείνα, το καταλαβαίνεις?
1: Εντάξει, τώρα πάμε στο άλλο άκρο.
0: Ποιος θα δουλέψει στα χωράφια? Ποιος
1: αυτός
0: θα δουλέψει
1: που έχει ανάγκη, δεν κρατάνε, δεν κρατάνε τη χώρα μας οι μετανάστες. Δηλαδή...
0: Α, δεν το έχεις καταλάβει ακόμα.
1: Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η χώρα μας στηρίζεται οι μετανάστες.
0: Εννοείται.
1: Τι να πω, εντάξει. Στις επιδοτήσεις μήπως, αυτά που παίρνουμε, στις χρηματοδοτήσεις?
0: Στις δουλειές που είναι με χέρια, ναι, δουλεύουν ξένοι.
1: Εντάξει.
0: Δεν δουλεύει Έλληνας.
1: Ωραία, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάνουμε πολιτική συζήτηση πρωί-πρωί. Αυτά
0: τα
1: ολίγα.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε εμείς το καλύτερο απ' όλα.
1: Μπράβο.
0: Έκλαψα.
1: Ωραία, ε.
0: Έκλαψα.
1: Αυτή πρέπει να ήταν πολύ
0: καλή. Έκλαψα. Τι να σου πω. Δεν υπάρχουν. Άκου εδώ.

0: What is love, ρε Αλεξάνδρα?
1: What is love?
0: Τι είναι, για πες μου σε παρακαλώ. Τι Hathaway, τι καλλιτέχνες, ρε, σε τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Μας αρέσει
0: έχουμε
1: πολύ.
0: Έχουμε μείνει, έχουμε κολλήσει με τη συναυλία του Ρέμου και την παρέλαση τόσο Ελλήνων όσο και ξένων δημιουργών που βρέθηκαν σε αυτό. 200.000 κόσμο, είπε χαριεντολογώντας ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου, ότι καλά λέει, οι νεότεροι δεν θα θυμούνται, αλλά κάτι τέτοιο έχει να γίνει από εποχή Παπανδρέου που γινόταν οι μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις, εννοώ.
1: Να ρωτήσω όμως, ορίστε, λίγο, μήπως ήταν λίγο υπερβολικός ο αριθμός 200.000 κόσμος, μήπως ήταν
0: 300?
1: Όχι, εντάξει μωρέ τώρα. Γιατί? Δηλαδή για να ήταν 200.000 ναι, άνθρωποι πρέπει να ήταν ο ένας πάνω στον άλλον εκεί πέρα.
0: Αφού ήταν τεράστιο, είχε 2 χιλιόμετρα μόνο βάθος.
1: 200.000 ναι, κόσμος.
0: Αφού το έδειξε. Δεν είναι ότι το είπαν.
1: Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικό.
0: Καθόλου δεν ήταν.
1: Δεν στον πάρω τη συναυλία.
0: Όχι, εγώ στο αλλά λέω ότι ήταν τεράστιος ο αριθμός.
1: Okay.
0: Και ένα επίσης που θα πω πάρα πολύ καλά είναι ότι δεν είχαμε παρατράγουδα. Δηλαδή είχαμε κοντά μου 2-3 λιποθυμιές. Ήταν ο Ερυθρός Σταυρός εκεί.
1: Α, λιποθυμιές γιατί? Ήτανε το ρέμα.
0: Κοπελίτσες. Ξέρω εγώ, μπορεί. Δεν τα τρώνε αυτά, δεν κάνουν. Μάλιστα. Όχι, δεν να πιούνε. Δεν είναι normal ήταν. Εντάξει, okay, καμιά μπυρίτσα δεν είχε.
1: Έτυχε απλώς, μάλιστα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις πώς είναι τώρα. Mm. Συμβαίνουν αυτά όταν είναι τόσος πολλής κόσμος. Παίξαμε και το Hathaway, παίξαμε και το What is Love και Τζομί Τζομά.
1: Και φτάσαμε στις 10.30, αν εσύ είναι δυνατόν.
0: Ναι, βεβαίως. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Είναι mm-hmm, του Σταυρού, 14 έχει ο μήνας. Και με την αφορμή αυτή θα πούμε χρόνια πολλά και στον Θεοκλή και στην Θεόκλια.
1: Βεβαίως και θα σας πούμε γιορτάζουν χρόνια πολλά. Βέβαια. Τώρα, και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, πώς ταιριάξαν αυτοί με το Σταύρο?
0: Πώς σφινώθηκαν, ναι, αυτοί και μπήκανε, τους βάλανε.
1: Δεν ξέρω. Και Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας, παρακαλώ.
0: Να μην χάσουμε.
1: Αλλά έχουμε κι άλλο.
0: Είχαμε το Σαββατοκύριακο μέρες μνήμης για την γενοκτονία των Μικρασιατών. Είχαμε και την πρόεδρο που μας μίλησε, την κυρία Βιβή Ρωμανίδου, και πλούσιο το πρόγραμμα. Mm-hmm. Και είχαμε και μέρα μνήμης για τη σφαγή στο Καριόφυτο.
1: Στο Καριόφυτο, ναι, πολύ σωστά.
0: Και εκεί μια πολύ σπουδαία μέρα μνήμης και μια εκδήλωση η οποία είχε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Οπότε το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο και στην πόλη μας, την όμορφη την Ξάνθη και τον ομό της Ξάνθης, να πούμε πιο συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Νέα εβδομάδα ξεκίνησε, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Θα ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις στη διάρκεια της εβδομάδας. Χτύπησε το κουδούνι, το πρώτο κουδούνι.
0: Αυτό
1: στα σχολεία επίσημα.
0: Τριν.
1: Βέβαια, την Παρασκευή ήταν γιαλατζή. Γιαλατζή ήταν τα
0: με
1: πράγματα.
0: Το σάκο,
1: σήμερα όμως μπαίνουν τα παιδάκια στις αίθουσες κανονικά, παίρνουν βιβλία όσοι δεν έχουν πάρει την Παρασκευή και κεφάλια μέσα.
0: Είδες.
1: Ξεκινάνε και οι δραστηριότητες. Εντάξει, πολλές έχουν ξεκινήσει ήδη από αρχές Σεπτέμβρη, αλλά έτσι επίσημα νομίζω ότι και τα φροντιστήρια και έτσι λίγο περισσότερα.
0: Όλα μέσα.
1: Ναι, όλα από σήμερα ξεκινάνε.
0: Πώς ήταν χθες ο Δισεβάχ?
1: Δεν ακυρώθηκε η παράσταση.
0: Γιατί?
1: Ακυρώθηκε γιατί άρχισε να βρέχει και έβρεξε αρκετά πριν ξεκινήσει την παράσταση.
0: Σαν το γνωστό.
1: Ναι, φαντάζω ότι στο φεύγα, πηγαίνοντας δηλαδή, βγαίνοντας από την πόλη, είχε σταματήσει η βροχή και τελικά έπρεπε να περιμένουμε. Ήταν κρίμα. Πάντως είπαν ότι θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία μέσα στην εβδομάδα.
0: Όταν έβρεχε στη Θεσσαλονίκη στη συναυλία.
1: Να.
0: Ερχόταν από τη Σταυρούπολη επάνω ο κόσμος και μιλούσαμε στο τηλέφωνο και λέει: εδώ δεν βρέχει.
1: Να, ορίστε, είδες.
0: Μιλάμε για καταρακτώδη βροχή τώρα στο κέντρο,
1: Ναι, εδώ δεν είχαμε τέτοια. Έβριξε, ψυχάλιζε αρκετά. Ήτανε δηλαδή, φαινόταν ότι θα ρίξει, θα δυναμώσει. Εν τέλει δεν δυνάμωσε. Ένα τέταρτο περίπου κράτησε όλο αυτό. Βγήκαν, ανακοίνωσαν ότι η παράσταση ακυρώνεται, αλλά θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία μέσα στην εβδομάδα. Έτσι είπανε τουλάχιστον υπεύθυνοι από την παραγωγή.
0: Εδώ είμαστε για να ενημερώσουμε. Ναι. Πάμε 10.30 διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Και μετά και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
12: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
13: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
14: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
13: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
14: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
16: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
17: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Ωραία συνεργασία, όλοι Mars, αλλά και ο Snoop Dogg μαζί. Πολύ ωραία συνεργασία. Δεν ξέρω αν σου αρέσει το funky pop στυλ αυτό.
1: Μ' αρέσει, με το μ' αρέσει.
0: Να μεταφέρω στους ακροατές μας ότι ο Δήμος Ξάνθη και η Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν μια παρουσίαση βιβλίου σήμερα στο χώρο, στον πολυχώρο τέχνης και σκέψης στην Ξάνθη και στην οικία Μάνου Χατζηδάκη. Η κυρία Έμι Παπαζόγλου παρουσιάζει το βιβλίο «Η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ». Mm-hmm. Μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης, η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης. Με πολλά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η κυρία Παπαζόγλου και με πρόταγμα τον συνδυασμό της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου, αλλά και των πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συνυπάρξουν για να δώσουν μια ουσιαστική ανάπτυξη αλλά και εξωστρέφεια σε όλες τις περιοχές και στην πόλη μας, στην Ξάνθη. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι των σημερινών, ας πούμε, εκδηλώσεων τα οποία μπορούμε να συμμετάσχουμε. Και να πούμε λίγο, αν θέλεις, και τα θέματα που αφορούν τις γεννήσεις και τους θανάτους σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, να πούμε. Να πούμε και την επιστροφή της Σελίν Ντιόν, αν θέλεις, στη συνέχεια.
0: Α,
1: για
0: πάρα
1: τη μεγάλη
0: πολύ ωραία
1: αυτή η επιστροφή.
0: Βεβαίως.
2: Σαν σήμερα, στον Paradise 90,3, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα.
0: Από αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα, νομίζω ότι αξίζει να σταματήσουμε περισσότερο στις γεννήσεις και θανάτους. Mm-hmm. Να πούμε ότι σαν σήμερα 1910 γεννιέται ο Κυριάννης.
1: Ο Κυριάννης, ο Λάτσης. Ο Κυριάννης,
0: ο Γιάννης ο Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής, ο εμβληματικός με το καπέλο του καπετάνιου, mm-hmm. που έχουν περάσει πρόεδροι των ΗΠΑ και πρωθυπουργοί και προσωπικότητες πάνω από το σκάφος του.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν χτίζονται αυτοκρατορίες. Mm-hmm. Έχει χρόνια πολλά να πούμε στον Κώστα τον Καραμαλή.
1: Βεβαίως, Έλληνας πολιτικός που
0: το διετέλεσε
1: πρωθυπουργός.
0: Το κοντοχωριανό μας εδώ πέρα.
1: Το... Πολύ σωστά. Το 56 ναι. Γεννημένος.
0: Ο οποίος
1: διατέλεσε πρωθυπουργός από το 2004 ως το
0: 2009. Δεν θα μπούμε στην πολιτική προέκταση της προσωπικότητας. Θα πούμε ότι είναι ενεργός στην περιοχή μας, καθώς είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη ΣΕΚΕ.
1: Στη ΣΕΚΕ, σωστά. Και τον βλέπουμε συχνά πλέον.
0: Ενεργός σε πολλές κοινωνικού πολιτιστικού περιεχόμενου δράσεις που γίνονται στην πόλη μας. Οπότε να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά ραδιοφωνικά. Η Amy Winehouse έχει γενέθλια.
1: Θα είχε γενέθλια.
0: Το 83 πολύ σωστά.
1: Γεννημένη, Αγγλίδα τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη. Τι ναι, να πω, κρίμα, τίποτα. Κρίμα και άδικο. Από τις περιπτώσεις που έφυγαν πολύ νωρίς.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε θα ξανααναφερθούμε τον Ιούλιο στην απώλεια. Ο Στέλιος Καζατζίδης έφυγε σαν σήμερα.
1: Α, μάλιστα. Μουσικοσυνθέτης. Γνωστός, ναι, αγαπημένος.
0: Το 2001.
1: Πολύ
0: νόμιζα
1: σωστά.
0: Νωρίτερα ότι ήταν.
1: Το 1, ναι.
0: Το 22 έφυγε η Ειρήνη Παπά. Καλά, ορίστε. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Η Ειρήνη Λελέκου.
1: Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα.
0: Τεράστια καριέρα. Mm-hmm. Ο Ντάντε Αλιγκέρι, ο γνωστός στην Ελλάδα ως Δάντης, ο εθνικός ποιητής της Ιταλίας, mm-hmm. 1321, να, προχθές.
1: Ακριβώς.
0: Τι, δεν έχουμε για τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός που είπες, την επιστροφή.
1: Μετά από έξι χρόνια,
0: αλλά να πούμε λίγο ένα χρόνια πολλά στην εορτάζουσα σήμερα.
1: Τι χρόνια πολλά να πούμε, καλά να είναι η ψυχούλα εκεί.
0: Εμείς
1: που
0: είμαστε
1: είναι.
0: Εμείς είμαστε διεθνώς.
1: Ωραία,
0: που λένε
1: ωραία.
0: Χρόνια πολλά και στους πεθαμένους.
1: Μάλιστα, έτσι. Πολύ ωραία.
0: Να λοιπόν. Θυμηθούμε τέλος πάντων τη μεγάλη της καριέρα.
1: Ωραία, πάμε να την ακούσουμε. Είναι η Amy Winehouse.
0: Και θα επιστρέψουμε με την παραφορά της Σελίν.

0: πόσοι δεν το έχουν διασκευάσει, πόσο δεν έχει ακουστεί.
1: Mm-hmm. Πόσο μας αρέσει, μας αρέσει πολύ.
0: Ναι, πολύ ωραία είναι η νύφη μας.
1: Ωραία και τα πρικιά της. Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε. 6 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στη σκηνή για να δώσει συναυλία. Το βράδυ του Σαββάτου όμως, 12 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε μπροστά σε 30.000 ανθρώπους. Βεβαίως, οι οποίοι σώπασαν κιόλας περιμένοντας με ενθουσιασμό την εμφάνισή της. Εντυπωσιακή, λαμπερή όπως πάντα. Η Σελίν έκανε την είσοδό της στη σκηνή φορώντας μια μαύρη τουαλέτα. Πάρα πολύ εντυπωσιακή, όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε, και πολύ κομψή. Έτσι, σταύρωσε τα χέρια της μπροστά στο πρόσωπό της, σαν προσευχή, και άρχισε να τραγουδάει. Κάπου έχασε και όλα τα λόγια, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν πολύ συγκινημένη. Αν και έτσι όπως καλωσόρισε και μίλησε στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, είπε ότι είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου πως δεν θα κλάψω, αλλά δεν τα κατάφερα, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Έχασε για λίγο τα λόγια του τραγουδιού, παρόλα αυτά τα κατάφερε όλα καλά. Στέκομαι στη σκηνή, σε αυτή την πόλη που αγαπώ τόσο πολύ. Και ήταν πολύ συγκινημένη η ίδια. Η εμφάνισή της στο Παρίσι είναι η πρώτη από τις 26 συναυλίες που θα δώσει η 58χρονη Star στη γαλλική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδίας που θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 27.
0: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα γινόταν και με συναισθηματική φόρτιση αυτή η συναυλία. Και ότι και η ίδια θα το εκλάμβανε έτσι. Όμως πριν από τη συναυλία είχαμε τις όχι εσκεμμένες, αυθόρμητες εμφανίσεις που μπαινόβγαινε σε ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η συρροή του κόσμου και ήταν η τεράστια έκφραση της αγάπης. Οπότε ήταν αναμενόμενο να υπάρχει αυτή η εκδήλωση αγάπης και αυτή η φόρτιση και από την ίδια, γιατί είχε ήδη προετοιμαστεί σε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και όταν επανέρχεσαι από ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας, όταν έχεις χάσει το δικό σου άνθρωπο από πρόβλημα υγείας, ναι, και σχετικά πρόσφατα, προσπαθείς να συνέλθεις από την απώλεια, βρίσκει εσένα,
1: ναι,
0: και τελικά
1: καταφέρεις να γλιτώσεις. Μπράβο, ναι.
0: Αυτό το κάνει ακόμα πιο έτσι δυναμικό συναισθηματικά το γεγονός.
1: Έτσι, η επιστροφή της μόλις άρχισε, πιστεύω ότι έχει να δώσει πολλά ακόμη. Θα την
0: μακάρι
1: ξαναδούμε, θα την ξαναακούσουμε και θα
0: τη
1: σχολιάσουμε.
0: Γερή να είναι να την απολαμβάνουμε και να την ακούσουμε εδώ στην υπέροχη μελωδία της Just Walk Away.

Αυτή είναι η Σελίν Ντιόν. Αυτή είναι μια από τις τεράστιες επιτυχίες που μας χάρισε απλόχερα. Να της ευχηθούμε καλή επιστροφή, υγεία και να φτάσουμε πολύ κοντά στις 11, κλείνοντας με άλλη μια νεαρή αυτή τη φορά, την Billie Eilish, πολύ ταλαντούχα και αυτή, με τον αδερφό της, την οικογένεια και με την δική της παρουσία φυσικά. Μας χαρίζει και αυτή πολλές όμορφες δουλειές, First Birds of a Feather. Και φτάνουμε στις 11, η Αλεξάνδρα συνεχίζει. Εμείς ραντεβού το απόγευμα, θα έχουμε και τον Αντώνη τον Δημητριάδη καλεσμένο σε μια συζήτηση. Ξεκινάμε μια καινούργια συνεργασία μαζί του με DJ Set, αλλά και θα μας πει για τα 20 χρόνια συνεργασίας με τον Αντώνη Ρέμο και την εμφάνισή του στην μεγάλη συναυλία του Σαββάτου για τα 30 χρόνια παρουσίας στο τραγούδι του Αντώνη. Αυτά λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε την Billie Eilish και το Birds of a Feather στον Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
11: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς, βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Lose Control, Medusa, στους 90,3 Paradise Radio. Καλό πρωινό σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε διανύοντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, ζωντανά στον Paradise 103, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και μαζί μας, παρέα μας, εδώ στους 90,3 στο Coffee. Προκομή 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας. Έρχεται και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2541-024-024. Φυσικά Coffee θα βρείτε σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εκτός αυτού επισκέπτεστε το χώρο στην Προκομή 31 στην Ξάνθη. Καθημερινά από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Και όσο λοιπόν απολαμβάνουμε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, αν και μπήκαμε σε φθινοπορεινό μουντ επίσημα, ο καιρός βλέπετε ότι μας κάνει τη χάρη. Να σας θυμίσω ότι στο Coffee μπορείτε να απολαύσετε και υπέροχο κοκτέιλ. Όλα αυτά Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Καλό πρωινό, καλημέρα Ξάνθη.
1: Paradise 90,3.
0: Stand by me, τι ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε μαζί στους 90,3, μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Λοιπόν, Brad Pitt και η Ines De Ramon στον τελικό του US Open με απίθανο τόπο από ό,τι φαίνεται σχεδιάστρια. Έτσι, σχεδιάστρα κοσμημάτων, να σημειωθεί παρακαλώ, εντυπωσιακή λαμπερή. Μιλάμε για τον τελικό ανδρών US Open στη Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκαν ο Brad Pitt και η Ines De Ramon. Με τη σύντροφό του να κλέβει τις εντυπώσεις με το look της. 62 ετών παρακαλώ ο ηθοποιός, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. 62, αλλά κρατιέται πάρα μα πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Τώρα η Ines De Ramon δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, η αλήθεια είναι, δεν έχω ψάξει. Α, 33, βέβαια. Σχεδιάστρια κοσμημάτων εθεάσαν μαζί αγκαλιασμένοι σε εξέδρες καθώς παρακολουθούσαν τον τελικό ανδρών. Έδειχναν να μην μπορούν να κρατήσουν τα χέρια μακριά ο ένας από τον άλλον. Ξέρετε εκεί, τα απλώνανε τέλος πάντων δεξιά-αριστερά παραπέρα και πάει λέγοντας. Πολύ, πολύ, πολύ τολμηρή εμφάνισή της και πολύ εντυπωσιακή. Ταιριάζουν, λίγο με χαλάει εμένα αυτή η διαφορά γιατί 62-33 ξέρετε. Αλλά ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά όπως έχουμε ξαναπεί.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10.
13: 90,3.
14: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
13: Καλό πρωινό σε όλους, η εβδομάδα ξεκίνησε υπέροχα και εμείς έχουμε πάρα πολλούς λόγους να το φωνάξουμε και να το γιορτάσουμε. Λοιπόν, αρχικά να πω καλημέρα σε όλους. Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται, το ξέρετε καλά, από την Ξάνθη με παράδοση και αγνά υλικά σας προτείνουμε τα καλύτερα. Στην παρέα μας η βιοτεχνία αλαντικών Κάρα Χασάν που δημιουργεί αλαντικά με ξεχωριστή γεύση. Ενώ στο κροπολείο Κάρα Χασάν θα βρείτε εκλεκτά ντόπια κρέατα. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, στη Λευκόπετρα, αλλά και στα Κυμαίρια και φυσικά σε επιλεγμένες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κάρα Χασάν λοιπόν, το καλό κρέας έχει τη δική του ιστορία, γι' αυτό και εγώ θα σας τα προτείνω καθημερινά για να δώσουμε έτσι γεύση και ποιότητα στην ημέρα σας. Θέλεις κάτι νόστιμο, θέλεις κάτι λαχταριστό, εύκολο και γρήγορα? Γρήγορα λοιπόν στο κροπολείο Κάρα Χασάν θα βρεις έτοιμα για ψήσιμα και μαγειρεμένο, βεβαίως χασάπικο μπιφτέκι, σμυρνέικα σουτζουκάκια, κοτόπουλο, κεμπάπ και όλα αυτά και ακόμα περισσότερα με αγνά υλικά φτιαγμένα με αγάπη. Κάρα Χασάν, βάζεις ποιότητα στο τραπέζι σου. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη και ναι, είμαστε μαζί εδώ στους 90,3.

Barbie Girl, Tiesto, ένα πάρα πολύ όμορφο remix εδώ στους 90,3. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι στην πιο όμορφη παρέα εδώ στους 90,3. Μουσική διαγωνισμή, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα ζωντανά στον Paradise 903. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά. www.paradise.gr, ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό. Λοιπόν, θα σας πάω αργότερα και κινηματογράφο να δούμε το πρόγραμμα της νέας εβδομάδας. Επιλογές και προτάσεις υπάρχουν αρκετές και θα τις δούμε και θα τις σχολιάσουμε παρέκες. Θα σας δώσω τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

μικρή ανάσα πριν το ρολόι να δείξει για να δω 12. Αλήθεια τώρα, πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος και σήμερα. www.paradise.gr, παρέα μας όλοι εσείς οι φίλοι ακροατές εδώ στους 90,3 και πάμε, συνεχίσουμε, προχωράμε. Σας περιμένω όλους καθημερινά στο δικό μας Good Morning Xanthi, 10 με 12, παρέα μας το Coffee, σας προτείνουμε τα καλύτερα, το ξέρετε κι άλλα. Λοιπόν, ροφήματα, φρέσκη φυσική χυμή και πλούσιο πρωινό. Μπάρες Δημητριακών, γιαουρτάκια, κρύα σάντουιτς, ό,τι λεχθεράτε. Κόφι, κυρίες και κύριοι, στο 2541-024-024. Για την ώρα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας για αυτές τις δύο ώρες. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Έχω επιλέξει το τελευταίο μουσικό θέμα για σήμερα. Έρχεται από την αγαπημένη Αναστασία, Left Outside Alone, εδώ στον Paradise Radio. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, ευχές για μια υπέροχη εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Να περάσετε υπέροχα, να περάσετε φανταστικά. Εύχομαι να κυλήσει για όλους μας όμορφα, ήρεμα και γαλήνια, όσο το δυνατόν γίνεται. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 εδώ στον Paradise 903. Bye!

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Εδώ στον Galaxy 92 στην καθιερωμένη καθημερινή μας μουσικοθεραπεία. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα τα λέμε κάθε μεσημέρι 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seeker.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sport. Go Figly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
12: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
15: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Τι θα γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Ακόμα έχουμε θέμα. Δεν είναι, λέει, περιστασιακή απειλή. Στην Ελλάδα, η φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών, με διψήφιο αριθμό θανάτων και περισσότερους από 200 ασθενείς με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι τώρα θα φοβόμαστε και τα κουνούπια. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ σε εκπομπή πρωινή και έκαναν γκάλωπ στο δρόμο και ρωτούσαν, λέει, τι θα κάνετε, λέει, εμβόλιο. Λέει, το... Υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν το ήξερα. Βγαίνει ο άλλος κάτι διαφημίσει, εμβόλια κάνει για τον HPV, κάνει εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα, κάνει εμβόλια για τον COVID, κάνει εμβόλια για τη γρήπη Α. Έλεος, δηλαδή, τρυπιόμαστε, λες, και μην πω τώρα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε του.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι μία.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
8: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακός. Βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη. Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
9: 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, μεσημεριανή ζώνη, εκεί που ο καφές γίνεται δεύτερος, τα deadlines επικίνδυνα και η μουσική απολύτως απαραίτητη. Μέχρι τις 2, Galaxy 92. We were good.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζόγλου.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγάλη καλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πού σε ρε σκυλέ?
8: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
7: Γάτα είσαι.
8: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
7: Ναι, έχει και για σένα.
9: Αυτό είναι ένα τρέιλερ. Όχι τα τρέιλερ αυτά που τραβάνε τα αυτοκίνητα. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα τρέιλερ ενημερωτικό. Δηλαδή, είναι ανακοίνωση ενημερωτική. Από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι μαζί 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92 στην καθιερωμένη καθημερινή μας μουσικοθεραπεία. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα τα λέμε κάθε μεσημέρι 3 με 6 εδώ στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις και πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Love had me blinded to see the context.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77-360.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
12: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε το λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades, είναι πρώτο μπιλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 όμως θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής για αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώ.

0: Που το είπε.
1: Μαμούτ!
0: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης. Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Let's go.
5: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής για αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
14: You're my spice

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Επιτέλους Παρασκευή σήμερα, αλλά όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή. Για χιλιάδες παιδιά χτύπησε ξανά το πρώτο κουδούνι. Οι σχολικές αυλές γέμισαν φωνές, καινούργιες τσάντες, φίλους που είχαν να πουν πολλά από τον Ιούνιο και γονείς που από σήμερα ξαναθυμούνται τι σημαίνει πρωινό ξύπνημα. Υπάρχει και αυτό. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και φυσικά στους γονείς που μπορεί να μην γράφτηκαν πουθενά, αλλά ξεκινούν και αυτοί κανονικά μαθήματα, παρακαλώ. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα Energy Vibes με δύο ώρες γεμάτες δυνατή μουσική, ιστορίες, χιούμορ, περίεργα από όλο τον κόσμο, ταξιδάκια και φυσικά αρκετό back to school, τουλάχιστον για σήμερα. Και το timing φυσικά είναι τέλειο, πρώτη μέρα του σχολείου και αμέσως μετά Σαββατοκύριακο. Πιο ομαλή προσαρμογή δεν μπορούσε να οργανώσει ούτε το Υπουργείο. Ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου λοιπόν, καλή σχολική χρονιά στους μικρούς μεγαλύτερους, καλή δύναμη στους γονείς και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Energy Vibes.

0: Ξεκινάμε με ευχές και σήμερα στους Ευανθία, Εύα, Ευάνθης, Εφρόσινο, Φρόσινο, Εφροσύνη και Φρούλη που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια σας πολλά! Σαν και σήμερα στην ιστορία το 1911 το θορυκτό Γιώργιος Αβέροφ καταφτάνει στο Φάληρο και οι Αθηναίοι το υποδέχονται με πρωτοφανή ενθουσιασμό. Όλα τα καράβια της περιοχής γεμίζουν κόσμο που πανηγυρίζει την άφηξή του. Το 2001 μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας έρχεται στη ζωή μας. Τρομοκρατικές επιθέσεις με αεροπλάνα χτυπούν τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο, ενώ άλλο ένα συντρίβεται στην Πενσιλβάνια. Ο τραγικός απολογισμός φτάνει περίπου τους 3.000 νεκρούς και χιλιάδες άλλους τραυματίες. Στη μουσική, σαν και σήμερα το 1987, οι Beatles κυκλοφορούν το Beatles Live at the BBC με σπάνιες ηχογραφίσεις τους από το 1963 μέχρι το 1965. Το 1996 οι Oasis παρουσιάζουν το Don't Look Back in Anger, ένα κομμάτι που γίνεται ύμνος της Britpop και χαράζει την δική του εποχή. Σαν και σήμερα έχουν γενέθλια ο ηθοποιός Matt Damon αλλά και ο Moby, ένας από τους πιο γνωστούς DJs και παραγωγούς της ηλεκτρονικής σκηνής. Happy birthday to you! Energy vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Ξεκίνησε η σχολική χρονιά και αν σου έπεσε λίγο βαριά η επιστροφή στα θρανία, έχω το τέλειο αντίδοτο. Τις σχολικές αργίες της χρονιάς. Γιατί ο σωστός μαθητής πριν ακόμα ανοίξει το πρώτο βιβλίο, ξέρει πότε θα το ξανακλείσει. Πρώτη μεγάλη στάση έρχεται στις 28 Οκτωβρίου, πέφτει Τετάρτη. Όχι ιδανικό τρίμερο θα μου πεις, αλλά ένα ωραιότατο διάλειμμα στη μέση εβδομάδας. Στις 17 Νοεμβρίου είναι Τρίτη, έχουμε Πολυτεχνείο εκεί και μετά αρχίζει μεγάλη αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Οι διακοπές των Χριστουγέννων ξεκινούν στις 24 Δεκεμβρίου και φτάνουν μέχρι τις 8 Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς. Εκεί πλέον το σχολικό πρόγραμμα αντικαθίσταται επισήμως από ύπνο μελομακάρονα και την ερώτηση «Τι μέρα έχουμε σήμερα?». Μετά, στην πορεία έχουμε καθαρά Δευτέρα στις 15 Μαρτίου της επόμενης χρονιάς. 25 Μαρτίου θα πέσει Πέμπτη. Εκεί οι επαγγελματίες του τετραήμερου ήδη χαμογελούν και ακολουθούν οι διακοπές του Πάσχα από 26 Απριλίου μέχρι και 10 Μαΐου του 2027. Πέφτει αργά το Πάσχα του χρόνου. Η Πρωτομαγιά θα πέσει Μεγάλο Σάββατο, έτσι λοιπόν αναμένεται να μεταφερθεί. Ενώ στις 21 Ιουνίου έχουμε Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, 21 Ιουνίου για μαθητή, εκεί δεν μιλάμε πλέον για αργία. Μιλάμε για άνθρωπο που έχει ήδη φορέσει μαγιό και έχει ξεχάσει τον κωδικό του σχολικού Wi-Fi. Άρα, αγαπητοί μαθητές, ψυχραιμία, μόλις ξεκινήσατε, αλλά οι αργίες είναι εκεί έξω και σας περιμένουν.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Αυτή την εβδομάδα όλοι οι γονείς παίρνουμε λίστα από τα σχολεία μας και πάμε βούρια ψώνια. Η λίστα με τις αγορές σχολικών ειδών είναι σημαντική για να εξοπλίσετε τα παιδιά σας για μια επιτυχημένη σχολική χρονιά. Προτού όμως ξεκινήσετε τις αγορές, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας μερικά κριτήρια. Πρώτον, συνεργασία με το σχολείο. Ελέξτε τις λίστες αγορών που δίνουν οι σχολές. Ορισμένες σχολές έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για εκπαιδευτικά είδη όπως βιβλία, τετράδια ή σχολικές τσάντες. Δεύτερον, προϋπολογισμός. Καθορίστε ένα προϋπολογισμό πριν ξεκινήσετε τις αγορές και προσπαθήστε πραγματικά να τον τηρήσετε. Δυσκολάκι, αλλά που ξέρεις. Σκεφτείτε τι είδους αγορές είναι πραγματικά απαραίτητες και ποιες μπορείτε να αναβάλλετε. Τρίτον, ποιότητα. Επιλέξτε προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα διαρκέσουν όλο το σχολικό έτος. Αν και μπορεί να φαίνονται ακριβά αρχικά, μπορεί να εξοικονομήσετε χρήματα στο μέλλον. Τέταρτον, εργονομία. Ειδικά για σχολικές τσάντες, επιλέξτε μία που προσφέρει καλή υποστήριξη στην πλάτη του παιδιού σας και έχει αρκετό χώρο για να φέρει τα βιβλία και τα σχολικά είδη. Το βάρος των βιβλίων είναι άστο. Πέμπτον, ανακύκλωση. Σκεφτείτε την δυνατότητα επιλογής προϊόντων από ανακυκλώσιμα υλικά για να περιορίσετε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έκτον, επιπλέον είδη. Εκτός από τα βασικά εκπαιδευτικά είδη, εξετάστε αν χρειάζεται άλλα πραγματάκια όπως ειδηγραφής, υλικά τέχνης ή αξεσουάρ για τον υπολογιστή. Τέλος, έβδομον, προσωπική επιλογή. Εμπλακείτε με τα παιδιά σας στην όλη διαδικασία επιλογής των σχολικών ειδών, καθώς αυτό μπορεί να τα ενθαρρύνει και να τα κάνει πιο ενδιαφέροντα για το σχολείο που μπήκε αυτήν την εβδομάδα και υπάρχει πολύ γκρίνια. Συνολικά, η λίστα με τις αγορές σχολικών πρέπει να προετοιμάζεται με φροντίδα και προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του παιδιού σας, καθώς εννοείται και τον προϋπολογισμό.

0: Jensen. Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, πάμε να δούμε μαζί μερικούς αριθμούς για το ελληνικό σχολείο που μάλλον δεν γνωρίζαμε. Και κάποιοι από αυτούς λένε πολλά περισσότερα από ένα απλό καλή σχολική χρονιά. Ήξερες για παράδειγμα ότι τα παιδιά στα ελληνικά δημοτικά μειώνονται αισθητά? Το σχολικό έτος 2012-2013 είχε περίπου 630.000 μαθητές δημοτικού, ενώ το 2023-2024 είχαν μείνει περίπου 562.000. Δηλαδή, μέσα σε 11 χρόνια χάθηκαν από τις τάξεις περίπου 68.000 παιδιά, μια μείωση σχεδόν 11%. Και η τάση δείχνει να συνεχίζεται. Για τη φετινή σχολική χρονιά του 2026-2027, στα δημόσια δημοτικά σχολεία κατανεμήθηκαν 69.895 παιδιά στην πρώτη δημοτικού, ενώ πέρσι ήταν κάτι λίγο παραπάνω από 71.000. Περίπου 1.200 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Λιγότερα παιδιά σημαίνουν σταδιακά και λιγότερα σχολεία. Από 4.698 δημοτικά το 2012 φτάσαμε στα 4.314 το 2023. Δηλαδή σχεδόν 400 σχολικές μονάδες λιγότερες μέσα σε 11 χρόνια. Και κάτι που ίσως δεν ξέραμε, η εγγραφή στην πρώτη δημοτικού έχει πλέον γίνει πλήρως ψηφιακά. Οι γονείς κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά και το σύστημα χρησιμοποιεί ακόμα και γεωγραφικά δεδομένα για να γίνει η κατανομή του παιδιού στο σχολείο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας. Από το «Μαμά, πού θα πάω σχολείο» περάσαμε στο «Περίμενε παιδί μου να δούμε τι λέει το GPS». Το πιο σοβαρό όμως είναι κάποιο άλλο. Οι άδειες θέσεις στα θρανία είναι ίσως μία από τις πιο καθαρές εικόνες του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας. Γιατί οι αριθμοί μπορεί να είναι ψυχροί, αλλά όταν οι αριθμοί είναι παιδιά που λείπουν από μία σχολική αυλή, η εικόνα αυτή γίνεται πολύ πιο δυνατή. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά της χώρας μας, στους εκπαιδευτικούς και φυσικά στους γονείς που και αυτοί από σήμερα ξαναμπαίνουν στο σχολείο, απλά χωρίς να τους το έχει πει κάποιος επίσημα ακόμα.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη,

κάποια στιγμή ο Τόλτο εννοείται δεν τον ξέχασε. Η γάτα που είχε υιοθετηθεί από τον Ρέντζο ήταν μόλις 3 μηνών. Ανέπτυξε ένα πολύ ισχυρό δεσμό με τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος πάντα του έδειχνε στοργή και αγάπη. Από την ημέρα της κηδείας, ο Τόλτο ακολούθησε το φέρετρο του Ρέντζο από το σπίτι μέχρι το νεκροταφείο και από τότε δεν έλειπε μέρα να μην επισκεφτεί τον τάφο του αγαπημένου του ανθρώπου. Καθημερινά ο Τόλτο άφηνε μικρά δωράκια στον τάφο του Ρέντζο, όπως φύλλα, κλαδιά, πλαστικά ποτήρια και χαρτοπετσέτες. Ήταν ένας τρόπος να δείξει ότι η αγάπη και η παρουσία του ήταν ακόμα εκεί, παρά την απουσία του ιδιοκτήτη του. Η χείρα του Ρέντζο, η Άντα, αφηγείτο ότι ο Τόλτο δεν παρέλειπε ποτέ να επισκέπτεται το νεκροταφείο. Μάλιστα, μια μέρα καθώς πήγαινε μαζί του, συνάντησε ένα γνωστό που της είπε ότι ο Τόλτο ήταν ήδη εκεί από νωρίς το πρωί, περιμένοντας πλάι στον τάφο. Η Άντα θυμάται χαρακτηριστικά πως την επόμενη της κηδείας πήγε μαζί με την κόρη της στο νεκροταφείο και βρήκαν ένα κλονάρι ακακία στον τάφο. Η ίδια ένιωσε πως ήταν από τον Τόλτο, αλλά η κόρη της νόμιζε ότι ήταν απλά μια σύμπτωση. Το ίδιο βράδυ όμως, ο γιος του Ρέντζο πήγε και βρήκε τον Τόλτο να κάθεται φρουρός δίπλα στον τάφο, επιβεβαιώνοντας ότι η γάτα πράγματι άφηνε τα μικρά της δώρα εκεί. Για την Άντα, ο Τόλτο ήταν πάντα μια ξεχωριστή γάτα. Η καθημερινή του παρουσία στο νεκροταφείο ήταν μια σοπηρή έτσι, απόδειξη του δεσμού που είχαν μοιραστεί, μια πράξη πίστης και αφοσίωσης που συγκίνησε όλους όσους γνώριζαν πραγματικά την ιστορία τους.

0: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
1: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
0: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
1: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
4: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Και μετά και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figley Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
18: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: επεισόδια κάνουν βόλτα.
1: Νέα σχολική χρονιά και πάμε να δούμε ποιοι θα ασκήσουν και ποιοι θα περιμένουν το πρώτο τρίμερο. Οι Παρθένοι ξεκινούν φαβοροί. Τετράδια, προγράμματα, σημειώσεις και πιθανότατα έχουν ήδη αγχωθεί για τις εξετάσεις του Ιουνίου. Οι Εγώκεροι από την άλλη είναι επίσης δυνατοί. Στόχοι, διάβασμα, οργάνωση ξέρουν ήδη τι θα κάνουν μετά το πανεπιστήμιο. Οι Λέοντες δεν πάνε απλό σχολείο, κάνουν πρεμιέρα. Νέα εμφάνιση και είσοδο στην τάξη, λες και υπάρχουν κάμερες. Οι Δίδυμοι από την άλλη θα μάθουν τα πάντα. Ποιος τα έφτιαξε με ποιον, ποιος τσακώθηκε και τι έγινε στο διπλανό τμήμα. Για μαθηματικά, βλέπουμε. Οι Τοξότες θα διαπρέψουν κυρίως τις εκδρομές, ενώ οι Χθείες θα βρίσκονται σωματικά στην τάξη και πνευματικά ακόμα σε κάποια παραλία. Όσο για τα υπόλοιπα ζώδια, μια χαρά θα τα πάνε, αρκεί να θυμηθούν ότι το κινητό δεν θεωρείται σχολικό βοήθημα. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Επιστρέφω με τον κατάλογο του καλού μαθητή 2026-2027 που έκανε πρεμιέρα σήμερα. Νέα σχολική χρονιά. Πάμε λοιπόν στα trends που πραγματικά μετράνε. Πώς κερδίζεις τις καρδιές των καθηγητών σου χωρίς γλύψιμο, λέμε τώρα, δωροδοκίες και οικογενειακή συσκευασία σοκολατάκια. Πρώτον, πήγαινε στην ώρα σου. Το να εμφανίζεσαι 20 λεπτά μετά με καφέ στο χέρι και ύφος τι έχασα, δεν χτίζει ακριβώς ακαδημαϊκό προφίλ. Δεύτερον, σήκωσε που και που το χέρι σου. Όχι σε κάθε ερώτηση, γιατί μετά κινδυνεύεις να χάσεις και τις καρδιές των συμμαθητών σου. Τρίτον, το κινητό στην άκρη παρακαλώ. Αν ο καθηγητής εξηγεί Πυθαγόριο και εσύ βλέπεις TikTok, δύσκολα θα πιστέψει ότι κάνεις παράλληλη έρευνα. Τέταρτον, χρησιμοποίησε το AI έξυπνα για βοήθεια, ιδέες και κατανόηση, όχι για να παραδώσεις εργασία με φράσεις που ούτε εσύ ξέρεις πραγματικά τι σημαίνει. Αν ξαφνικά στα 14 γράφεις σαν καθηγητής πανεπιστημίου, κάτι θα υποψιαστούν. Και τελευταίο, ευγένεια, συμμετοχή και λίγο χιούμορ. Ένα καλημέρα, ένα ευχαριστώ και ένα πραγματικό ενδιαφέρον κάνουν μεγαλύτερη εντύπωση από όσο νομίζεις. Αυτός λοιπόν είναι ο καλός μαθητής του 2026-2027. Διαβασμένος όσο χρειάζεται, έξυπνος στη χρήση τεχνολογίας και κυρίως άνθρωπος που δεν κάνει τον καθηγητή να μετράει αντίστροφα μέχρι τη σύνταξη.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Fresh Hit.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Όταν μιλάς για ειδήσεις, 9 στις 10 φορές τα νέα είναι άστα να πάνε. Όταν βομβαρδίζεσαι από πληροφορίες στο διαδίκτυο με ψαρωτικούς τίτλους θεμάτων για εύκολο κλικ, επίσης 9 στις 10 φορές είναι σούπα. Μην ανησυχείς όμως, γιατί εμείς και σήμερα διαβάσαμε τόνους βιβλίων, μπήκαμε σε στοές γνώσεων και σου φέρνουμε τις άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Ο βρυχυδμός ενός λονταριού μπορεί να ακουστεί μέχρι και 4 χιλιόμετρα μακριά. Επίσης, πολλοί δεν γνωρίζουν αρκετές ακόμα πληροφορίες για τα λιοντάρια, όπως για παράδειγμα ότι συχνά κοιμούνται περίπου 20 ώρες την ημέρα. Από την άλλη, οι λένες, όταν βρίσκονται σε γόνιμες ημέρες, μπορούν να ζευγαρώσουν ακόμα και 50 φορές την ημέρα. Επίσης, οι λένες αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του κυνηγιού της αγέλης, όντας μικρότερες, ταχύτερες και πιο ευκίνητες από τα αρσενικά. Και από τον βασιλιά των ζώων στα πιο εργατικά ζώα ή έντομα, να το πούμε ορθότερα, τα μυρμήγκια. Τα μυρμήγκια μπορούν να ζήσουν έως και 2 ώρες χωρίς οξυγόνο. Επίσης, υπάρχουν περισσότερα από 12.000 είδη μυρμηγκιών παγκοσμίως και ένα μυρμήγκι μπορεί να σηκώσει 20 φορές το βάρος του. Αυτό το βλέπουμε εκεί κάτω στο χώμα, στη γη. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και είμαι σίγουρος ότι παίρνεις φορά να τα ξεχάσεις. Φυσικότατα, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο, στοιχηματάρα, θα τα έχεις κάνει delete από τον εγκέφαλό σου. Energy vibes.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping-Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
9: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
11: Travel Energy Tips.
10: Σήμερα σε πάμε Κροατία και στο Ντουμπρόβνικ, γνωστό και ως η Πέρλα της Αδριατικής. Ένας πανέμορφος προορισμός που βρίσκεται στην παραλιακή του της Αδριατικής στη χώρα της Κροατίας. Αυτή η παλιά πόλη που περιβάλλεται από τέχνη είναι γνωστή για την καλά διατηρημένη αρχιτεκτονική της, με τα πέτρινα σπίτια, τα στενά σοκάκια και τα αξιοθέατά της να αντικατοπτρίζουν την ιστορία της. Με το κρυστάλλινο γαλάζιο της θάλασσας να αγκαλιάζει τις πέτρινες ακτές και τις απίστευτες παραλίες, το Ντουμπρόβνικ προσφέρει μια μοναδική συνδυαστική εμπειρία πολιτισμού όσο και χαλάρωσης. Ανακαλύψτε τα μουσεία, τα εστιατόρια με παραδοσιακή κροατική κουζίνα και το μαγικό κόσμο του Ντουμπρόβνικ, ενώ απολαμβάνετε παράλληλα και τον πολιτισμό του. Με μια εντυπωσιακή ιστορία και μοναδική ομορφιά, το Ντουμπρόβνικ αποτελεί τον τέλειο προορισμό για όσους αναζητούν μια ταξιδιωτική εμπειρία πλούσια σε πολιτισμό αλλά και φυσική ομορφιά. Το προνομιακό του τοπίο και η επίδραση της ιστορίας το καθιστούν ένα από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς στη Μεσόγειο και είναι σίγουρο ότι θα σας συναρπάσει με τη μαγεία της εφόσον την επισκεφτείτε.
12: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Σκέψου τώρα να είσαι 83 ετών, να παίζεις το λαχείο στο χαλαρό και να σου κάθεται το δελτίο με τα 83 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή ούτε να το γράψεις σε χαρτί δεν χωράει τόσο μηδενικό. Και πριν προλάβεις να βάλεις μπρος για βίλα, λιμουζίνα και ταξίδι σε Χαβάη, τσουπ! Σου σκάει το σενάριο λαχείο versus δικαστήρια. Η γιαγιά του Τέξας πήρε το μαγικό δελτίο μέσω εφαρμογής. Το τσέκαρε, είδε ότι κέρδισε, έκανε τις διάφορες χάρες της και μετά η λοταρία του Τέξας αποφάσισε ότι ξέρετε, αλλάξαμε γνώμη, αυτά μέσω app δεν μετράνε. Και κάπου εκεί το παραμύθι μετατράπηκε σε θρίλερ. Τώρα η κυρία έχει πάει την υπόθεση στα δικαστήρια και διεκδικεί κανονικά το ποσό, γιατί όπως λέει, οι κανόνες δεν αλλάζουν αφού έχεις ήδη κερδίσει. Και κάπου εδώ όλοι στις ΗΠΑ σχολιάζουν αν η τεχνολογία μας προστατεύει ή απλώς μας αφήνει ξεκρέμαστους με τα εκατομμύρια να κάνουν βολτίτσες. Το μόνο σίγουρο, αν η ζωή ήταν ταινία, η συγκεκριμένη ιστορία θα λεγόταν From Jackpot to Courtroom.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

κλπ. Και το δικό μας τελευταίο κουδούνι τουλάχιστον για σήμερα. Πρώτη σχολική μέρα της χρονιάς, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να απαλύνουμε τον πόνο. Μετρήσαμε τις αργίες πριν καλά ανοίξουν τα βιβλία. Οργανώσαμε τα σχολικά ψώνια, είδαμε ποια ζώδια θα ασκήσουν και ποια θα ειδικευτούν στο διάλειμμα. Φτιάξαμε τον οδηγό του καλού μαθητή για το 2026-27. Συγκινηθήκαμε με τον απίστευτο Toldo. Πετάξαμε και τις άχρηστες πληροφορίες μας. Ταξιδέψαμε μέχρι το Dubrovnik και γνωρίσαμε μέχρι και μια γιαγιά που κυνηγάει στα δικαστήρια 83 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα, σε όλους εσάς εκεί τους μαθητές που σήμερα κοιτάξατε το σχολείο και σκεφτήκατε πότε πρόλαβε και τελείωσε το καλοκαίρι, περαστικά έτσι. Μην ανησυχείτε όμως, η πρώτη μέρα τελείωσε ήδη και το σημαντικότερο, έπεσε Παρασκευή. Δηλαδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα σας υποδέχτηκε και σας έδωσε αμέσως διήμερο να συνέλθετε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σχολική χρονιά και θυμηθείτε, το σχολείο μπορεί να γεμίζει το μυαλό με γνώσεις, αλλά οι φίλοι, οι παρέες και οι στιγμές είναι αυτές που γεμίζουν τελικά τις καλύτερες αναμνήσεις. Απόμενα τον Κυριάκο Μαραγκό, ραντεβού ξανά εδώ αύριο, όχι αύριο, τη Δευτέρα, με δυνατή μουσική και ακόμα καλύτερα vibes. Μέχρι τότε, μαθητές μου, κλείστε τσάντες, έχουμε Σαββατοκύριακο.

now. I used to dream about this.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Ακούω μόνο Paradise.
8: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
9: όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
10: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το καλοκαίρι τρώμε έκανε ένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς, βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25410-366688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νου.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες
3: χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
12: Έχουμε τη λύση.
11: Go Sports, Go Figgly Sports.
12: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figgly Sports, και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
13: Και μετά και μετά, τι έγινε?
14: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
13: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
14: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
13: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
13: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
14: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
15: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Ooh, όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Τώρα από τη Σουηδία και την Αφρική, πώς βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τάιλα και η Ζάρα Λάρσον. Αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για να ηχογραφηθεί το City Again. Καλό απόγευμα σε όλους, είναι Δευτέρα σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν. Μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Μια αφορμή για να βρεθούμε και αυτό το απόγευμα, πλημμυρισμένοι με νέα επιτυχίες και όλα αυτά που θα κάνουν το απόγευμά μας αυτό μοναδικό, ξεχωριστό και πολύ μουσικό. The Second Voice, Let Me Be, η συνέχειά μας. 8 λεπτάκια μετά τις 6. Καλό απόγευμα σε όλους, ο Στέφανος πάντα στην παρέα σας.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

εσύ ως τις 6:30. Από την Ρουμανία έχουμε νέα, και μάλιστα νέα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται εδώ και αρκετό διάστημα την προσπάθεια αναβίωσης της ρουμανικής dance σκηνής με τα παλιά ονόματα, κάπου με σεβασμό στον παλιό ήχο αλλά και με πολλές προσθήκες έτσι εκμοντερνισμού. Ο Αλέξη Λάρτς και η Ντάνα στα φωνητικά είναι ένα παράδειγμα από αυτά. Πάμε ολοταχώς για τις 6:30.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

Tate McRae, πολύ καλή. It's okay, I'm okay. Από τις πρόσφατες δημιουργίες της και ένα το καλοκαίρι που σιγά σιγά το αφήνουμε πίσω μας, αλλά οι επιτυχίες του συνεχίζουν να μας ακολουθούν. Το νούμερο 1 σε stream στο Spotify για όλο το καλοκαίρι παγκόσμια είναι το τραγούδι που έρχεται μόλις τώρα στην παρέα μας. Είναι η απόρρια της πολύ πετυχημένης παγκόσμιας περιοδίας της Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me. Καλό απόγευμα σε όλους, ακούτε πάντα Paradise Radio 90,3, Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
10: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
9: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
10: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
9: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
10: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Bar Beze. 34 χρόνια Beze. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Beze αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Beze δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Beze, 34 χρόνια. Στιγμές διαφορετικές.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
9: Paradise 90,3.
10: Paradise 90,3.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figley Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Dice 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
6: Το καλοκαίρι τρώμε κανένα ψαράκι παραπάνω, αλλά το φθινόπωρο το ξεχνάμε. Κακώς. Βάλε το ψάρι στη διατροφή σου όλο το χρόνο και δεν θα χάσεις. Αντιθέτως, θα κερδίσεις ένα σωρό ωφέλη. Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και καλά ωμέγα 3 λιπαρά.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
1: Paradise 90,3.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta,

0: Yuasa, Fiam, Technica, Excite, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77

0: 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3.
0: Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακού.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience
1: στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Τέιμ Ιμπάλα, Ντράκουλα.

0: το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
3: Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο